0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

θες δεν θες.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

έτσι ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: πραγματίνη σύσκεψη συμμετείχε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικίνδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθέτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μαζί πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμα απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αιτία της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη υπενθύμασε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέτων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών αρχίζει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα κρατικής αερογής Κώστας Κατσαφάδος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αερογής. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφυπαλίου Φωκίδας. Ενώπιον της αρμόδιας της Αγγελικής Αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρεύμα Ορλιάς στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒΣ, μετήχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η πυρηνική λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται αύριο έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Να μεταφερθούμε στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα. Στα 83,4 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, στα 79,8 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών βρίσκονται οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία. Στη Γαλλία 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συνεγερμού για καύσωνα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες αιστείες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Εν ώψη καύσωνα η Ιταλία εν μέσω τουριστικής περίοδου θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρωθυπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκι φελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πιλιού, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη βελική Σεντ Ρούτιεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και το τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπο του τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, γύρω από το πεδίο βολής Μεγάρων που βρίσκεται κοντά έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες αλλά και στελέχη του στρατού που δίνουν κατευθύνσεις. Ανέφερε ακόμα ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγιονεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που έχει ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Νεκρή είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή για την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στη περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μία μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει πως οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Για αύριο έχει συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει τον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10, Sky 100,3, εδώ είμαστε και εμείς, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης και στο 210-48-00-170 έως και 4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτης που απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να μας κοινοποιήσετε κάτι που αξίζει να μαθευτεί και για τους υπόλοιπους, αν βρίσκεστε σε κάποιο από τα σημεία όπου μένονται οι πυρκαγιές αυτήν την ώρα στη Δυτική Αττική ή ευρύτερα αν θέλετε για κάποιο σχόλιο, επικοινωνία μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 210-48-00-170 έως και 4. Επίσης μπορείτε να σχολιάσετε και να μας ακούσετε ή να ξανακούσετε εκπομπές εδώ του Sky από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου skyradio.gr, όπου εκεί έχετε την επιλογή. Πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ταυτοχρόνως μπορείτε να επιλέξετε και ένα από τα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram και το X. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε και από εκεί επικοινωνία. Είναι πρωινό Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είναι πολύ καλύτερη αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε από την εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας και από τον Ιούλιο που αφήσαμε πίσω μας. Να σας πω και καλό μήνα, να είστε καλά, μήνας διακοπών και ανάπαυσης και απόλαυσης, σας τα εύχομαι όλα και την ανάπαυση και την απόλαυση και σύντομα να βρεθείτε σε κάποιο προορισμό που έχετε επιλέξει έτσι ώστε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε όπως λέμε μπαταρίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως η επικαιρότητα δυστυχώς στο ξεκίνημα της εβδομάδας δεν είναι καθόλου καλή. Χθες είχαμε ακόμα 2 απώλειες ανθρώπων που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχειρούσε ήταν ένα από τα μισθωμένα, ξέρετε, ελικόπτερα τα οποία διαθέτει η χώρα για την αεροπυρόσβεση. Ένα λοιπόν από αυτά τα ελικόπτερα επιχειρούσε ρήψη νερού μαζί με ακόμη ένα ελικόπτερο σε σχηματισμό. Για την ώρα τα ακριβή αίτια δεν τα γνωρίζουμε, τι οδήγησε στη σύγκρουση αυτών των 2 ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το πλήρωμα ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής Παύλα Σύνδεσμος που επέβαινε στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο. Για τους άλλους 2, τον χειριστή Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή που επέβαινε στο δεύτερο ελικόπτερο, ήταν αίσιο το τέλος ευτυχώς, αν και νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσιφίδης και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky αλλά και στην τηλεόραση μας έλεγε ότι από μόνο το αυτό συνιστά ένα θαύμα ότι κατάφερε το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου να διατηρηθεί στον αέρα και στη συνέχεια να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Μια στιγμή που όπως και να το κάνεις ήταν γροθιά στο στομάχι να μαθαίνεις για πτώση ελικοπτέρου και αντιλαμβανόμαστε όλοι, για εμάς ήταν μια στιγμή που μας τράβηξε το ενδιαφέρον, για εμάς τους δημοσιογράφους ειδησογραφικά και το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη συνέχεια, σαν πολίτες και εσείς είδατε τις εικόνες όπου και αν βρισκόσασταν, στο σπίτι, στην παραλία, στη βόλτα, όπου και αν ήσασταν, κάποια στιγμή ήρθε κάποια ειδοποίηση και παρακολουθήσατε τις εικόνες. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στα πληρώματα των ελικοπτέρων, των αεροσκαφών, όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, που επιχειρούν και που μαθαίνοντας στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης αντιλαμβανόμαστε όλοι το πλήγμα που υπάρχει στην ψυχολογία τους. Πλην όμως οι ίδιοι ως επαγγελματίες στη συνέχεια, αφού πέρασε αυτός ο χρόνος της περισυλλογής γύρω από την απώλεια των συναδέλφων τους, στη συνέχεια οι ίδιοι επέστρεψαν να δώσουν τη μάχη σε όλα τα μέτωπα και ιδιαιτέρως μιλάμε για το μέτωπο της Δυτικής Αττικής που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή Κρύο Πηγάδι φαίνεται η κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη. Στο Κανδύλι όμως, μιλάμε πάντοτε για το Κανδύλι Μεγάρων και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Εκεί οι επίγειες δυνάμεις συνεπικορούμενες από τις εναέριες και πιο συγκεκριμένα από τα ελικόπτερα, διότι για τα αεροσκάφη δεν είναι οι συνθήκες οι καλύτερες δυνατές προκειμένου να μπορούν να πετάξουν και να συνδράμουν σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Έτσι λοιπόν είναι μια μάχη διαρκείας που δίνουν οι δυνάμεις από την Παρασκευή το πρωί, όταν ξέσπασε η φωτιά, ήταν εκεί στη Βιωτία, μετά από σπινθυρισμό που προκλήθηκε, από ταλάντωση μάλλον που προκάλεσε σπινθυρισμό σε δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει αυτή η φωτιά, να διανύσει όλη αυτή την απόσταση και να φτάσει τώρα να κατακαίει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Περισσότερα από 120.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε όμως στο πεδίο με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, ο κύριος Δημήτρης Βόρδος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αν ούτε και σήμερα μπορούμε να μιλάμε για καλημέρα.
0: Τι να πεις, κύριε Αντιδήμαρχε, τι να πεις για όλα όσα βλέπουμε. Εσείς εκεί είσαστε στο Κανδύλι, έτσι. Αυτή είναι το βασικό σημείο ανησυχίας, έτσι.
2: Ακριβώς, στο Κανδύλι σήμερα το βράδυ στις 2 η ώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη δυνατή αναζωπήρωση. Σηκώθηκαν ανέμοι 6-7 από φόρ βορειοδυτική και ένα σημείο το οποίο εχθές το μεσημέρι είχε σβήσει. Ξεκίνησε μια εστία, έγινε ένα μέτωπο 2 χιλιόμετρων και έφτασε μέχρι κάτω στο πεδίο βολής, στη λεωφόρο καταδρομών. Εκεί πέρα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, την έχει καταπολεμήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές. Θέλουμε με κάθε τρόπο να μην περάσει απέναντι από τη λεωφόρο καταδρομών.
0: Ναι.
2: Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ η φωτιά μετά δεν θα μπορεί να πάει πουθενά άλλου, θα περιοριστεί εδώ πέρα.
0: Ναι. Δείχναμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κύριε Βόρδο, ακριβώς το σημείο που λέτε, όπου εκεί έχει εστιάσει και η πυροσβεστική, έχει και τα οχήματα και μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε περίπτωση αναζωπήρωσης να ανακόψει το μέτωπο.
2: Ακριβώς, οι δυνάμεις είναι πολλές αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η φωτιά ανοίγει προς διάφορες. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει μικρές κορυφές από πίσω. Πιο κάτω, να πω ότι μέσα στη νύχτα φέραμε εδώ πέρα ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια. Καταφέραμε, υπήρχαν οικίες διάσπαρτες. Καταφέραμε και τις σώσαμε όλες. 90% δεν έχει υποστεί καμία ζημιά, καμία οικία. Από εκεί πέρα, οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή έχουν διασκορπιστεί σε όλα τα σημεία τα πιθανά και γίνεται αυτή η προσπάθεια να μην μας περάσει από τη λεωφόρο καταδρομών, ναι, και μπει σε καινούριο κομμάτι. Ναι. Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ δηλαδή, στο ανατολικότερο σημείο, θα τελειώσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Να πω ότι στο Δήμο μας, από εκεί που μπήκε μέχρι εδώ που μιλάμε για απόσταση πάνω από 35 χιλιόμετρα.
0: 35 χιλιόμετρα που διένυσε.
2: Πάνω από 35 χιλιόμετρα. Και συνολικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά μιλάμε για 70 με 80 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Τα έχει διανύσει ανεξάρτητα από την έκταση που έχει κάψει.
0: Από τη Βιωτία λέτε τώρα, καίγοντας, ναι, όλα την παράλια περιοχή, έτσι, και βεβαίως προς τα πάνω στο βουνό. Και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει.
2: Ναι. Την νότια πλευρά του Κιθερώνα και από τον Πατέρα την νότια πλευρά εμάς, ό,τι είχε μείνει άκαθο. Ναι. Από το 85K και όλο μέχρι το Καντήλι και προς τα πάνω το άλλο μέτωπο που άνοιξε από Κρυεμάδη που ανέβηκε προς Βίλια.
0: Ναι. Το 85 είχε καεί εκεί την τελευταία φορά, έτσι. Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πριν.
2: Ακριβώς, ήταν τότε, όσοι θυμούνται μεγαλύτεροι, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά. 170.000 στρέμματα είχε καεί όλος ο πατέρας. Έκαιγε 10 μέρες αυτή,
0: ναι,
2: η φωτιά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάλι με πάρα πολύ αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν ένα αέριο. Υπήρχε το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι. Δυστυχώς, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, σχεδόν τη συναγωνίζεται η συγκεκριμένη φωτιά η φετινή μας. Λέτε 170.000 στρέμματα τότε. Τώρα εδώ, ναι, φέτος είμαστε γύρω στις 120-130.000 στρέμματα. Δυστυχώς.
2: Εγώ θα πω, ναι, θα τολμήσω με λύπη να πω ότι στο τέλος η αποτίμηση θα είναι σίγουρα 150.000.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα από ρήψεις Καναντέρ, διότι μέχρι τώρα έχω δει μόνο κάποια Έριξον ελικόπτερα να επιχειρούν σε κάποια σημεία.
2: έγιναν εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή επειδή έχω ανέβει και εγώ από πάνω για να κόψουμε ένα σημείο να μην φύγει φωτιά και πέσει σε καθαρό πάλι, ναι, που δεν έχει καθόλου καεί. Δεν έχω ασφαλή εικόνα, όμως το πρωί σίγουρα είδα δύο ή τρία καναντέρ τα οποία κάναν ρήψεις πριν από δύο ώρες. Μπράβο. Τώρα κάτω δεν έχω εικόνα τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Πάντως να πω ένα πράγμα, ότι πλέον μιλάμε, όπως λέτε, μπαίνουμε στην τέταρτη μέρα. Οι δυνάμεις έχουν δώσει όλη την ψυχή τους. Πραγματικά είναι τιτάνιος αγώνας. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά συγκινούμε μόνο στη σκέψη τι αγώνας έχει δοθεί από αυτούς τους ανθρώπους όλες αυτές τις τρεις μέρες. Ήταν άνηση μάχη, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι σωθήκαν πάρα πολλά πράγματα. Σωθήκαν περιουσίες, σωθήκαν ανθρώπινες ζωές, σωθήκαν σπιτικά, σωθήκαν επιχειρήσεις. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καταφέραμε να μην έχουμε ζημίες τουλάχιστον στον ανθρώπινο. Όμως το δάσος χάθηκε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και να προσθέσω σε όσα σώθηκαν και για όσα έτσι λαμβάνεται και μέρημνα να σωθούν, είναι και τα ζώα. Είχαμε νωρίτερα και σύνδεση στην τηλεόραση του Sky αναφορικά με αυτό τον μηχανισμό που υπάρχει πλέον για την προστασία των ζώων εν μέσω φυσικής καταστροφής. Και ο Δήμος Μεγάρων και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας έχετε κινητοποιηθεί. Μάλιστα μας έλεγε και η Ειδική Γραμματεία Προστασία Ζώων Συντροφιάς ότι έχετε και έναν χώρο στο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα, υπάρχει μέρημνα, υπάρχει χώρος όπου όλα τα ζώα μεταφέρονται που χρειάζονται αυτή τη στιγμή να προστατευτούν κάπου. Δικιά μας η δική σύμβουλος η εντεταλμένη σύμβουλος για τα δέσποτα είναι η ίδια μέλος σε ζωοφιλική εταιρεία, πάρα πολλά χρόνια δίνει τη ζωή της, οπότε είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Συνεργασία με την Dog Voice επίσης, σε πάρα πολύ τα παιδιά, μεγάλη βοήθεια. Έχει δοθεί και εκεί πέρα μεγάλος αγώνας.
0: Ναι. Και ένας αγώνας διαρκείας προκειμένου να συνδράμουμε τους πάντες, έτσι, να συνδράμουμε τους ανθρώπους, να συνδράμουμε τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την πολιτική προστασία συνολικά, με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές γενικότερα, όλοι οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας που αυτήν την ώρα έχουν ανάγκες και πρέπει να σπεύδουμε να τους στηρίζουμε. Κύριε Βόρδο, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω και αν χρειαστεί να τα πούμε και αργότερα.
2: Να πω μια κουβέντα σε αυτό που είπατε. Είναι τέσσερις μέρες, ναι, με φυσικής καταστροφής, αλλά γεμάτες με δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, ανθρώπινες ιστορίες.
0: Ναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Όπως ακριβώς το λέτε, με την αγωνία για το αύριο, για το τι θα συμβεί, και μιλάμε για κάτι εξαιρετικά βίαιο, έτσι, να έχεις τις φλόγες, να τις βλέπεις να υψώνονται και μέσα στη νύχτα και να βλέπεις δεκάδες μέτρα φλόγες, καπνός και όλο το περιβάλλον, τα αποκαίδια να πέφτουν, αυτό που λέτε, προσωπικές ιστορίες, προσωπικές αγωνίες, αλλά πάνω απ' όλα να σταθούμε δυνατοί έτσι ώστε να πάμε και στην επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε, θα τα πούμε και αργότερα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Επίσης να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αναλαμβάνει πρωτοβουλία, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί, σε μισή ώρα από τώρα. Το ραντεβού είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δημαρχείο Γλυφάδας, Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, το ένα σημείο, επαναλαμβάνω, και Πλατεία Κοντζιά στο κέντρο της Αθήνας, στο Δημαρχείο της Αθήνας, από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα. Όσοι μπορείτε να ανταποκριθείτε, είναι σίγουρο ότι η προσφορά αυτή θα μετρήσει και θα μετρήσει πάρα πολύ για να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για τους συμπολίτες μας πυρόπληκτους ή τους πυροσβέστες που είναι στα μέτωπα ή ακόμα και για τα ζωάκια μας, έτσι, τα ζώα, τα ζωντανά τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε αυτές τις συνθήκες. Ευτυχώς όμως σαν κοινωνία υπάρχει και αυτό, υπάρχει και ένας μηχανισμός προστασίας για τα ζώα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, κυρίες και κύριοι. Είναι πυρεομετεωρολόγος, είναι ένας άνθρωπος που ερευνά αυτές τις συνθήκες, ερευνά τις πυρκαγιές. Είναι ο ίδιος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να μοιραστεί τις γνώσεις του μαζί μας και τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει, κύριε Γιάνναρε, γύρω από αυτήν την μεγάλη φωτιά. Καταρχήν, μπορούμε να την πούμε mega fire, mega πυρκαγιά, μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι?
3: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα χαρακτηριστούμε μεγάλη πυρκαγιά, καθώς η καμένη έκταση φαίνεται να προσεγγίζει και να ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο ευρέως αποδεκτός επιστημονικός αριθμός μιας μεγάλη πυρκαγιάς. Μια πυρκαγιά δηλαδή, η οποία φτάνει να έχει κάψει 100.000 στρέμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή, να περιμένουμε μέχρι να οριοθετηθεί, να έχουμε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, να δούμε αν υπάρχουν ακαυτές νησίδες, ώστε να έχουμε την τελική καμένη έκταση. Με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται ότι δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο των 100.000 στρεμμάτων.
0: Ναι. Οπότε ο χαρακτηρισμός ισχύει. Το θέμα είναι πώς και μας προέκυψε μια τέτοια πυρκαγιά. Το ρωτάω έτσι απλοϊκά, από την άποψη ότι βλέπουμε τις φλόγες να είναι ασταμάτητες, να είναι ανίκητη αυτή, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει διανύσει, μου είπε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος από τα Μέγαρα, έχει διανύσει μια απόσταση της τάξης των 70 χιλιόμετρων η συγκεκριμένη φωτιά.
3: Ναι, πράγματι, κύριε Ανδρέζο, η εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι είμαστε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών και λόγω της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζουμε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και παράλληλα να προσθέσουμε ότι αντίστοιχες πυρκαγιές βλέπουμε και στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλο. Η δύσκολη απάντηση, ωστόσο, αυτή που μας βάζει να κοιτάξουμε απέναντι στον καθρέφτη και να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, είναι ότι αυτή τη στιγμή απλά πληρώνουμε το τίμημα επιλογών που έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο και στο πώς διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση, θα το πω πολύ απλά, είναι απλά ο τοκογλύφος που ήρθε και έβαλε τόκο πολύ μεγάλο επάνω σε αυτό το τίμημα. Θα το πληρώναμε ούτως ή άλλως, απλά λόγω της κλιματικής κρίσης το πληρώνουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα το πληρώναμε αν δεν υπήρχε η κλιματική κρίση.
0: Ναι. Όπως επίσης και ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της ανθεκτικότητας, κύριε Γιάνναρε, των υποδομών και ευρύτερα θα έλεγα των δικτύων. Διότι είδαμε περιπτώσεις όπως στην περίπτωση όπου είχαμε φωτιά που προκλήθηκε από μετασχηματιστή του ΔΔΕ, άλλη περίπτωση, μάλλον η συγκεκριμένη στη Βιωτία που ήρθε επίσης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε ταλάντωση, στη συνέχεια σπινθήρας, έπεσε στο έδαφος και λαμπάδιασε ο τόπος και ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο από τη Βιωτία και ακόμα δεν έχει σβήσει εδώ στη Δυτική Αττική. Οπότε μπαίνει και ένα θέμα σε αυτό το επίπεδο, διότι μιλάμε για την ατομική μας ευθύνη και εννοείται ότι όλοι έχουμε μια ατομική ευθύνη για τις εργασίες που εκτελούμε ή για τη συμπεριφορά μας όταν έχεις προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά την ίδια ευθύνη πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι υδρώντες, δηλαδή και ο ΔΔΕ προκειμένου και όλοι όσοι έχουν υποδομές, διαχειρίζονται υποδομές σε όλα τα επίπεδα.
3: Βεβαίως. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχει μία ομίχλη, διότι αν σας ρωτήσω στις χίλιες πυρκαγιές, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, στις χίλιες πυρκαγιές που εξετάζει η ΔΑΕ και τεκμηριώνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και τεκμηριώνει την αιτία έναρξης σε μία διπυρική περίοδο, αν σας ρωτήσω σε αυτές τις χίλιες, να μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες έναρξης, τις γνωρίζετε? Ναι. Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι γνωρίζουμε για κάποιες πυρκαγιές όπου βγαίνει στη δημοσιότητα η αιτία έναρξης ότι έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ή από άλλες υποδομές. Από το δίκτυο που συνδέουν για παράδειγμα με ανεμογεννήτρες ή ενδεχομένως και με φωτοβολταϊκά πάρκα. Αλλά το γνωρίζουμε αποσπασματικά. Δεν έχουμε τουλάχιστον στη δική μου γνώση ελεύθερα διαθέσιμη κάπου να δούμε τη λεπτομερή καταγραφή, την οποία είμαι σίγουρος ότι την κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην πραγματική του βάση το πρόβλημα, εάν υπάρχει, πού υπάρχει και πόσο μεγάλο είναι. Περιφέρεται λοιπόν μια ομίχλη, η οποία δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι ναι, έχουμε εκεί συγκεκριμένα πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο ή τόσο μικρό και να πάμε να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκτυο. Προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε γενικώς και ορίστως ότι πρέπει να υπογειοποιήσουμε το δίκτυο. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο για το σύνολο της χώρας. Εάν όμως είχαμε αυτή την καταγραφή ή αν την έχουμε στον πυροσβεστικό σώμα αυτή την καταγραφή, μπορούμε να πάμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και μετά
0: ναι, να κάνουμε συγκεκριμένα
3: τα αντίστοιχα μέτρα. Ναι, ακριβώς, ναι, διαφορετικά. Ναι. Σε διαφορετική Μάλιστα. περίπτωση απλά περιφέρεται μια ομίχλη και ευνοούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας ότι θέλουν να μας κάψουν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να βάλουν παντού ανεμογεννήτριες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό. Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30. Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Δευτέρας. Ένα πρωινό με δύσκολη επικαιρότητα. Με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν σε εξέλιξη, το ακούσατε πριν από λίγο. Στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη Μεγάρων, εκεί είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, είναι βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στη Ψάθα, και ελπίζουμε αυτά τα δεδομένα να συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά, θέλω να πω, τις περιοχές όπου είναι βελτιωμένη η κατάσταση, διότι είδαμε και νωρίτερα κάποια σημεία όπου φάνηκε να υπάρχει μία κάποια ύφεση, πλην όμως ήρθαν 2-3 ρηπές ανέμου να αναζωπυρώσουν στο έδαφος και να τροφοδοτηθούν οι φλόγες στη συνέχεια, συνεχίζοντας το καταστροφικό τους έργο. Θα ήθελα, πριν συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας, να πω και δύο λόγια για δύο μεγάλες απώλειες που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις απώλειες που είπαμε νωρίτερα, του πιλότου, του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνεπιβάτη του, ο οποίος ήταν διερμηνέας σύνδεσμος και επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Είχαμε και δύο απώλειες. Η μία έχει να κάνει με την αποδημία του... την εκδημία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στα 93 του, ανήμερα των γενεθλίων του. Διάβαζα και την ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν πυλώνα της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης, και είναι σίγουρο ότι πρόκειτο για μια φωνή που μιλούσε στην ψυχή της παράταξης, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πρωτοεξελέγει βουλευτής το 1961 και για σχεδόν 5 δεκαετίες υπηρέτησε την πατρίδα, την παράταξή του και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, στα σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Διαβάζω και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Νέα Δημοκρατία, όπου γίνεται αναφορά στη διαδρομή του, πολύ σημαντική διαδρομή. Αξίζει να σας πω ότι μετά τη μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελιπώς έως το 2004, βουλευτής Β' Αθηνών και επικρατείας στη συνέχεια, ενώ διετέλεσε και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να απευθύνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στα παιδιά του, τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Επίσης, στην άλλη απώλεια, μία φωνή που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα και στο YouTube, ήθελα να πηγαίνω πίσω έτσι να παρακολουθώ ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ο τραγουδιστής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα που βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και την κρίση που, όπως έχει εξελιχθεί μετά και τις εικόνες που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέουτα της Ισπανίας, με τις μαζικές εισόδους σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της Βορείου Αφρικής. Δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτές τις μαζικές εισροές. Διαβάζω και όσα είπε ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, είπε εδώ στον Sky ο Θάνος Πλεύρης, και διαβάζουμε ότι συγκαλείται έκτακτη σύνοδος υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο Τρίτη για τη μεταναστευτική κρίση. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Μία κρίση σε πλήρη εξέλιξη που προκαλεί και τριγμούς στο εσωτερικό της Ένωσης, δεδομένων των αντιδράσεων που είχαμε από άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με τη διαχείριση που επιδιώκει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ.
1: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες, είναι πολιτικό ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Μπορεί να είναι και γεωπολιτικό. Συνήθως όπως ήταν στην περίπτωση της Ελλάδος το 2020. Αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά πρωτοφανές. Και αναρωτιέται κανείς εάν όντως δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόβλεψη, δεν υπήρχε καμία απολύτως έγκαιρη προειδοποίηση. Μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι σε μία δεδομένη στιγμή πέρασαν μαζικά τα σύνορα. Οι εικόνες πραγματικά είναι εικόνες πρωτοφανείς. Ξέρουμε, για να πάω να κάνω ένα βήμα πίσω, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα στην Αφρική, οι οποίοι θέλουν, προετοιμάζονται ή σκοπεύουν κάποια στιγμή να προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη. Δεν μιλάμε εδώ για πρόσφυγες από συγκρούσεις, από πολέμους, αλλά για μετανάστες. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο, στο οποίο έχουμε συνηθίσει είναι βέβαιως αυξημένες ροές, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν ότι κάτι τέτοιο υπήρχε, ήταν σχεδιασμένο ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, η οποία κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, προτάσει την ανθρωπιστική διάσταση αυτών των φαινομένων.
0: Αναφέρεστε, κύριε Ιφαντή, σε αυτό το ισπανικό πρόγραμμα νομιμοποίησης έως και 1,2 εκατομμυρίων μεταναστών. Έτσι. Και ουσιαστικά είχαμε την επιστολή 22 ηγετών της Ένωσης που είπαν στο Σάντσεθ ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνολική πολιτική της Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
1: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν κάποιος βάλει πρώτα την ανθρωπιστική διάσταση, όπως και να την ορίσει κανείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη γιατί εκεί βλέπουν το μέλλον τους, γιατί... Λοιπόν, δεν μπορεί να διακρίνεις με τέτοια ευκολία ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι η Ευρώπη, έτσι, και μάλιστα σε μια συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη, τι θέλω να πω, πολιτικά, με εκλογές να έρχονται στη Γαλλία, όπου η άνοδος της Μαρί Λεπέν και του κόμματός της οφείλεται κατά 90% η μεγάλη δημοφιλία του κόμματος αυτού οφείλεται στο ζήτημα το μεταναστευτικό.
0: Με τους Γάλλους να έχουν προεδρικές και, και κοινοβουλευτικές εκλογές το 2027 την Άνοιξη, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ξέροντας πάρα πολύ καλά και ποιες είναι οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Και αναφέρομαι μόνο στις δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρα εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις συνέπειες, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο στρατηγικά. Πολύ φοβάμαι ότι η Ισπανία δεν το έκανε αυτό. Και ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι ή περισσότεροι από αυτούς που πέρασαν, με τον τρόπο που πέρασαν τα σύνορα, επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει. Έτσι, υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία, και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι θα υπάρξει και ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το το διάβλο προς την Ευρώπη.
0: Ναι. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε και το έλεγε και ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 ότι όσοι μπήκαν στη θέουτα της Ισπανίας είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας. Και επειδή είπατε κι εσείς για τον διάβλο, υπάρχει νομίζετε ή όπως βλέπετε...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Να έχουμε ένα νέο, να ενισχύεται αυτό το πέρασμα, διότι μέχρι τώρα είχαμε αυξημένα περάσματα από τη Λιβύη, για παράδειγμα, προς την Κρήτη και αφήξεις. Εδώ όμως τώρα είδαμε κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, και υπάρχει μια σχετική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, είναι σαφές ότι οι διακινητές και το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης.
0: Και μιλάμε για τζίρους πολλών εκατομμυρίων, κύριε Φαντή.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα εντοπίσουν τις αδυναμίες στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αν αυτό είναι η θέουτα, νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω τι είναι διατεθειμένη να κάνει η ισπανική κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι από εκεί θα έχουμε πια έντονες πιέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποσυμφορηθεί, θα αποσυμπιεστεί η Ανατολική Μεσόγειος από τις... Είναι άλλες εκείνοι οι πληθυσμοί στην Δυτική Αφρική και ίσως διαφορετικοί στη δική μας περίπτωση. Δεν πρόκειται, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει συνήθιση και αυτό είναι μια γενικότερη παρατήρηση που επιτρέψτε να κάνω. Είναι ότι αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, δεν είναι συγκυριακό. Έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η στενότερη δυνατή συνεργασία στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε όλα τα επίπεδα. Έτσι.
0: Και ένα θέμα όπου...
1: της ενσωμάτωσης μεταναστών, αλλά και στο επίπεδο της μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αποτροπής.
0: Ναι. Και πολύ καλά κάνατε και συνδυάσατε νωρίτερα και τις παρενέργειες που έχουν όλα αυτά σε μια προεκλογική χρονιά για τη Γαλλία, δεδομένη στις δημοσκοπικές θέσεις μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε της Εθνικής Συσπήρωσης, της Μαρίν Λεπέν και του Μπαρντελά, αντιστοίχως το AfD στη Γερμανία και αντιστοίχως άλλα κόμματα ανάλογης έτσι ιδεολογικής προσέγγισης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι και αυτό στα συμφραζόμενα, εννοείται ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κύριε Φαντή, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε τον κύριο Κώστα Ιφαντή σχετικά με αυτά τα θέματα που μας προκύπτουν από το μεταναστευτικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πάρα πολλές οι απόψεις που μπήκατε στον κόπο και μου γράφετε εδώ. Ο Κώστας για παράδειγμα μου λέει ότι ο καθαρισμός οικοπαίδων δεν είναι πρόληψη, γιατί τα οικόπεδα δεν παίρνουν φωτιά μόνα τους. Αν το κράτος είχε επικεντρωθεί στις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές, όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε τα πράγματα θα ήταν σήμερα καλύτερα. Είναι η άποψη του Κώστα μέσα από το Sky Radio. Είπα νωρίτερα ως πολίτες αντί να πω σαν πολίτες. Με ψέγει ο Νίκος. Ευχαριστώ το συνονόματο για την παρατήρησή του. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Αρκεί να γίνονται με κόσμιο τρόπο, γιατί όχι, και εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθη, έτσι. Εδώ είμαστε για να τα διορθώνουμε στο μέτρο του δυνατού και να γινόμαστε καλύτεροι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι ένας άλλος φίλος εδώ που επιμένει κατά τη διάρκεια όποια εκπομπή και αν είναι στον αέρα, ο ίδιος επιλέγει το ίδιο ευρεολόγιο, τέλος πάντων ο καθένας με τις επιλογές του. Ένας άλλος ακροατής, άλλος Κώστας, που μου λέει ότι αδελφέ, κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια μέρη μονίμως, αυτά τα Βίλια Αττικής και το Κανδύλι στη Μάντρα τα έχουμε ρημάξει και πρέπει να υπάρξει τιμωρία για τους υπαίτιους, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Καλημερίζω και το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, τακτικός και με μεγάλη αγάπη, έρωτα θα έλεγα, για το Σουλάρι ο Γιάννης, που επίσης επανέρχεται με μηνύματα από εκπομπή σε εκπομπή σχετικά με το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και από μένα. Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, ο πολύ καλός μου φίλος από τις Βρυξέλλες, μας καλημερίζει και ανυπομονεί στο να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 13 Αυγούστου. Φανατικός του ΠΑΟΚ ο Σάκης στις Βρυξέλλες. Έχει πολλούς φίλους ο ΠΑΟΚ γενικά στις Βρυξέλλες. Καλημέρα και σε όλους εκεί. Ο Νίκος Γαβαλάς επίσης το δικό του μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ Νίκο για τις επισημάνσεις σου. Ο Κωνσταντίνος Κουλούρης θέτει ένα ωραίο ζήτημα, καθώς λέει ότι είναι παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομούς από τη Βιωτία στην Αττική και να μην συναντά μια κάθετη τομή στο δάσος, ας το λέμε δρόμο καθαρό με χώμα, όχι κυκλοφορίας, που να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρός και να μην μπορεί να τον πηδήξει η φωτιά. Εδώ βέβαια στον Κωνσταντίνο Κουλούρη θα συμφωνήσω με το μήνυμά του σε κάποιο βαθμό, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι άμα έχει αέρα και αν έχει θύελλα, αν θυμάστε, πέρασε την Εθνική. Είχε περάσει η φωτιά την Εθνική, όπου έχεις 3 συν 3 λωρίδες συν τη ΛΕΑ από τις δύο μεριές.

Χρόνος ήθελαν να ριχτούν στη μάχη, να κάνουν τη ρήψη στο συγκεκριμένο σημείο. Για διευκρίνιστο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, λόγο αυτά τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να καταπέσει και να έχουμε τις τραγικές απολύσεις.

0: Αυτός ο συντονιστής συνήθως είναι σε άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ ψηλότερα από όλα τα αεροπορικά μέσα που επιχειρούν στο πεδίο και συντονίζει τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα μεταξύ τους προκειμένου να στοχεύσουν το σημείο εκείνο και να έχουν την κατάλληλη σειρά. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε κανένας συντονισμός. Δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και ευτυχώς τουλάχιστον που δεν είχαμε και μεγαλύτερη τραγωδία να πέσει και το δεύτερο ελικόπτερο και τουλάχιστον έχουμε το χειριστή ο οποίος θα μας δώσει διευκρινήσεις από ποιον πήρε εντολή και πότε πήρε την εντολή για να ρίξει το νερό. Ναι. Εάν υπήρχε δηλαδή συντονισμός, εάν πήρε εντολή, έτσι, και ευτυχώς που πιστεύω ότι ηχογραφούν οι συνομιλίες των χειριστών με τον συντονιστή του ελικοπτέρου που επιβαίνει αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτό συντονίζει την όλη επιχείρηση της πυρόσβεσης.
1: Και τα δύο ελικόπτερα είδαμε, κύριε Φραγκούλη, να έχουν ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.
0: Απογορευτικό, από την εικόνα και μόνο.
1: Από την εικόνα και μόνο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το έχω απορία. Τα ελικόπτερα δεν διαθέτουν συστήματα όπως για παράδειγμα τα αεροσκάφη, ότι κάποιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε σένα.
0: Όχι. Τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Όχι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ελικόπτερα έχουν το βασικό εξοπλισμό προκειμένου να έχουν διαθέσιμο βάρος προκειμένου να βάλουν το νερό μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι ελικόπτερα μόνο για πυρόσβεση.
1: Ναι.
0: Ή για μεταφορά πυροσβεστών από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Μάλιστα. Και υπό τις συνθήκες που είχαμε χθες, ουσιαστικά η αεροπυρόσβεση δηλαδή είχε περιοριστεί αποκλειστικά στα ελικόπτερα. Γιατί τα Καναντέρ και λόγω κυματισμού και λόγω αέρα και λόγω καπνού δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
0: Ναι. Συνεπώς δηλαδή είχαμε ελικόπτερα τα οποία υπηρετούσαν με ένα πολύ δύσκολο καιρό.
1: Ναι.
0: Έτσι είχαμε μεγάλους ανέμους. Ένα καιρό ο οποίος το μικροκλίμα άλλαζε λόγω της φωτιάς.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα καιρό ο οποίος όταν πετάει ένα ελικόπτερο διαταράσσει τον αέρα και πρέπει το επόμενο να είναι σε μια απόσταση προκειμένου να μην έχει τα καθοδικά ρεύματα που του έχει δημιουργήσει το προηγούμενο ελικόπτερο.
1: Μάλιστα. Μου είχε πει, τώρα που το αναφέρεται αυτό, μου είχε πει ένας πιλότος της πολιτικής αεροπορίας ακριβώς γι' αυτό, ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν πετάς είναι τα καύσιμα ενός άλλου αεροσκάφους και μου τα παρομοίωσε σαν να έχεις τα απόνερα στη θάλασσα από ένα σκάφος, από ένα ταχύπλο και εσύ το διασχίζεις, διασταυρώνεσαι στην πορεία. Οπότε ο κυματισμός είναι έντονος, αντιστοίχως και η αναταράξη στον αέρα, εικάζω.
0: Δημιουργούνται καθοδικά ρεύματα.
1: Ναι.
0: Έτσι με την αναταραχή που υπάρχει από το προηγούμενο αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Mm-hmm. Και γι' αυτό γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Εδώ βλέπουμε ότι δύο ελικόπτερα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και πρέπει από την όλη ανάκριση που θα γίνει να μας πει ο δεύτερος χειριστής, έτσι ο οποίος είναι και εμπειρότητος χειριστής, ποιος του έδωσε εντολή να επιχειρήσει σε αυτό το σημείο που στην ουσία δεν έβλεπε γιατί ήταν από πάνω από τον προπορευόμενο.
1: Ναι.
0: Δεν τον είδε τον από κάτω.
1: Ναι. Και μιλάμε για υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, διότι είναι πολλά
0: οι χειριστές οι οποίοι είναι κουρασμένοι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους συντονίζει.
1: Ναι.
0: Δεν ενεργούν από μόνο τους οι χειριστές ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσηφίδης στην τηλεόραση του Sky ότι ακριβώς αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που πολύ ορθά αναφέρετε κι εσείς, ότι υπάρχουν ελικόπτερα που έχουν διαφορετική ταχύτητα, έχουν διαφορετικό φόρτο
0: νερού,
1: είναι τα αεροσκάφη που έχουν επίσης άλλες ταχύτητες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά χρειάζονται έναν πολύ εξειδικευμένο συντονισμό για να συνυπάρξουν στον αέρα.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται με ένα σεμινάριο να είσαι συντονιστής αεροπορικών μέσων εάν δεν είσαι τουλάχιστον ο ίδιος χειριστής να μιλάς την ίδια γλώσσα με τους χειριστές.
1: Ναι.
0: Γιατί εάν ένας χειριστής αντιμετωπίσει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, έτσι, πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα πώς θα αποφύγει από το σημείο αυτό.
1: Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτά τα ελικόπτερα τα μισθώνει η χώρα μας για να συνδράμουν τα άλλα εναέρια μέσα που διαθέτουμε, τα Καναντέρ και τα υπόλοιπα. Ποιος είναι ο ρόλος του διερμηνέα, του μεταφραστή, του συνδέσμου που κάθεται δίπλα στο χειριστή, ο οποίος συνήθως είναι ξένος? Εμπροκειμένου ήταν Δανός ο ένας που απεβίωσε και ο δεύτερος Βρετανός ο οποίος διασώθη.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Παλαιότερα, αυτός ο μεταφραστής που λέμε τώρα ήταν κάποιος παλαιότερος χειριστής ελικοπτέρων. Έτσι, για να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους για να ξέρουν πού πετάει ο καθένας. Όταν έρχεται ένας ξένος σε ένα ξένο μέρος, πρέπει να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Συντονισμός γίνεται μόνο από το ελικόπτερο το οποίο πετάει υψηλότερα. Ο, ο, ο,

0: ο συντονιστής που είναι στο άλλο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας μιλάει με αυτόν τον μεταφραστή που είναι πάνω στο ελικόπτερο. Έτσι. Εάν δεν μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, αεροπορική γλώσσα μιλάμε τώρα, έτσι, mm-hmm. να μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, πού μπορούν να πετάνε τα αεροπλάνα και πού μπορούν να πετάνε τα ελικόπτερα. Ο συντονιστής που είναι στο μέσο που πετάει πιο ψηλά, στο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας, αυτός κανονίζει τις πτήσεις και τις ρήψεις πότε και πού θα γίνονται.
1: Μάλιστα. Οπότε έχει έναν ρόλο ελεγκτή.
0: Υπήρξε ένα κενό μεγάλο.
1: Έχει ένα ρόλο ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Να το πούμε σχηματικά.
0: Αυτή είναι η δουλειά, έτσι, του. Γι' αυτό και λέω πρέπει να είναι γνώσεις των αεροπορικών μέσων. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή οποιοδήποτε με ένα σεμινάριο. Mm-hmm. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, έτσι, που είναι σε ήρημη κατάσταση, κάθεται ένα χρόνο μέσα στον πύργο ελέγχου προκειμένου να ειδούν πώς γίνεται ο διαχωρισμός των πτήσεων. Δεν μιλάμε εδώ πέρα, μιλάμε για πόλεμο, κανονικό πόλεμο.
1: Κανονικό
0: πόλεμο με τη φωτιά. Έτσι και μιλάμε
1: ένας ακήρυκτος πόλεμος, κύριε Φραγκούλη.
0: Έτσι και να διατηρήσουν το ελικόπτερο στον αέρα με τις όλες αντιξιότητες που υπάρχουν στην πτήση, έτσι, mm-hmm. και την κούραση που έχουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.
1: Ακριβώς.
0: Σε ένα πεδίο το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Εσείς. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό μας. Με συγχωρείτε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε, να το πούμε και αυτό. Πιούμε και λίγο νεράκι. Έρχεται το διάλειμμα. Εμείς 11 και 10. Επιστρέφουμε. Ακούτε τώρα δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Ζημιές
4: διευκρινίσουν ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή, ανακατασκευή, ανέρχεται στο 100% και βεβαίως σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σε μια συγκέντρωση λοιπόν, σήμερα από αυτήν την ώρα έως και τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Ληστεία σημειώθηκε στην Πάτρα. 4 άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν σε σπίτι όπου βρισκόταν ένας 75χρονος άνδρας. Οι δράστες τον χτύπησαν στα πόδια και στο πρόσωπο και συνέχεια αφαίρεσαν μία χρυσή βέρα, ένα ρολόι και μία τραπεζική κάρτα. Η αστυνομία τους αναζητά. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, δήλωσε στον Sky το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Σύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν σκέφτεται μέτρα όπως αυτά που πήρε η Ιταλία, που ανέστειλε για έναν μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της θήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Για αύριο έχει συγκληθεί η έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό τον φόβο της διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr. Οι παλαιού τύπου ταυτότητας εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκαν και τα 8 άτομα που έβαιναν σε εστιοπλοϊκό και βρέθηκαν χθες το βράδυ στη θάλασσα στην Σιμή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Μπήκαμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα των πρωινών μας συναντήσεων. Καθημερινά αυτήν την εβδομάδα είμαστε μαζί 10 με 12 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και νωρίτερα 6 με 10 παρα 10 το πρωί στην τηλεόραση του Sky μαζί με την Αθηνά Παπακώστα. Καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι προκύπτει ανά πάσα στιγμή στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά εδώ στο ραδιόφωνο. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Το όλοι μαζί μπορούμε, κινητοποιείτε, ανταποκρίνετε στις ανάγκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των πολύ δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής. Έτσι λοιπόν, το όλοι μαζί μπορούμε. Καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, κρατήστε το και αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ο καθένας όπως μπορεί να προσφέρει στο μέτρο που μπορεί για κλουβιά που χρειάζονται για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Έχει αναπτυχθεί η πρωτοβουλία και προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε γίνεται αυτή η έκκληση. Μετά από την πρωτοβουλία και την άμεση ακαριαία κινητοποίηση του όλοι μαζί μπορούμε, να σας υπενθυμίσω, σας τα έλεγα και νωρίτερα στις 10 και 20, να το πούμε ξανά, τα σημεία συγκέντρωσης είναι σήμερα. Αυτήν την ώρα, 11 το πρωί, ξεκίνησε ήδη η συγκέντρωση των προϊόντων μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται ο συναδελφός μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, θα μας πει και περισσότερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, Γιώργο, για να προσφέρουν.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Είμαστε λοιπόν επί της πλατείας Κοντζιά και έχουμε ήδη και τους πρώτους ανθρώπους που μας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά. Είμαστε με τον κύριο Νίκο Ανδρίτση στο ραδιόφωνο.
2: Προσφορά... Γεια σας. Είναι η προσφορά στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα να είναι καλά και να έχουν υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα.
0: Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που αντιποκριθήκατε άμεσα.
1: 11 και 2 πρώτα λεπτά, κατευθείαν μόλις ανοίξαμε εδώ και ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Είμαστε, θα μας βρείτε στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, απέναντι ακριβώς και από το άγαλμα του Περικλή, εδώ στην Αθηνάς, στην πλατεία Κοντζιά, να μπορέσετε να μας φέρετε αυτά που ανέφερες και εσύ πριν. Δηλαδή εδώ ο άνθρωπος μας έφερε ό,τι καλύτερο, φρυγανιές. Μας έφερε μπισκότα, μας έφερε χυμούς, πάρα πολλούς. Χρειάζονται τα στελέχη εκεί του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν για 4 μέρες, τώρα μιλάμε για 4 μέρες, μέρα νύχτα, να έχουν κοιμηθεί 1 ώρα, να έχουν κοιμηθεί 2 ώρες στον πολύ. Και το θεωρώ και πάρα πολύ που έχουν κάνει και τα παιδιά.
0: Είναι λοιπόν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, έτσι, άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος που είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη.
1: Και όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι τα στελέχη των περιφερειών. Υπάρχουν εκεί και άνθρωποι από τα μηχανήματα έργου που κυρίζονται μηχανήματα έργου.
0: Οι εκατοντάδες εθελοντές επίσης
1: πάρα
0: που σπέβδουν.
1: Εθελοντές. Έχεις απόλυτο δίκιο, πολλοί εθελοντές επίσης και απλοί άνθρωποι που πηγαίνουν κατευθείαν ό,τι μπορούν να σώσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν εδώ στην πλατεία Κοντζιά για να μας βρείτε αμέσως. Ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Επί της Αθήνας. Εδώ λοιπόν θα μας βρείτε στην πλατεία, υπάρχει το μπάνερ, το όλοι μαζί μπορούμε.
0: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, έτσι, μπορεί κάποιος επί της Αθηνάς είσαστε εσείς, να έρθει εκεί να σας βρει, να δώσει μία σακουλίτσα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές. Αυτά είναι τα είδη που μας έχουν πει που χρειάζονται εκεί οι πυρόπληκτοι και οι πυροσβέστες μας, όπως και όλοι όσοι βρίσκονται στο πεδίο στην περιοχή, για να τους ενισχύσουμε, να τους συνδράμουμε και να τους δείξουμε και με αυτή την πράξη να τους πούμε και να ευχαριστώ για όλα όσα κάνουν. Επίσης, Γιώργο, υπάρχει ανάγκη και για κλουβιά για τα κατοικίδια που έχουν βρεθεί απροστάτευτα από τη φωτιά.
1: Σωστό. Έχουμε ξεκινήσει και τη δράση με την και με τα Υπουργεία και με την ομάδα Doc Voice, ούτως ώστε να προστατευτούν τα κατοικίδια τα οποία τα βλέπουμε εγκλωβισμένα σε περιόχτες περιοχές, όπως επίσης και άλλα είδη ζώων της ελληνικής πανίδας, τα οποία και αυτά εγκλωβίζονται μέσα στην πυρκαγιά. Ήταν μια μεγάλη έκταση. Ακόμα να φανταστείτε, τέταρτη μέρα δεν έχουν καταφέρει και δεν γίνεται να περιοριστεί αυτή η φωτιά, που σημαίνει ότι είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη. Όμως εδώ θέλουμε την ανάγκη και για τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές. Ένα γρήγορο σνακ, ένα γρήγορο χυμό, νερό, κάτι να δροσιστούν, γιατί παλεύουν με τις φλόγες κάτω από αντίξωες συνθήκες σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τα στελέχη αυτά, και χρειάζονται λοιπόν κάτι να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Και επίσης βέβαια και για τα κατοικίδια χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας με κλουβιάτες, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλή τόπο με τη βοήθεια και εθελοντών και της ομάδας Dog Voice και των Υπουργείων, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα χώρο όπου μπορούν να προστατευτούν και μετά να μπορέσουν να βρουν και τους ιδιοκτήτες.
0: Πολύ καλά έκανες και αναφέρθηκες στο έργο της φιλοζωικής οργάνωσης της Dogs Voice και της επικεφαλής της κυρίας Ελένης Δέδε, διότι μας το έλεγα νωρίτερα και από την περιοχή των Μεγάρων και από την περιοχή της Μάνδρας, όλη την κινητοποίηση που έχει γίνει και εκεί προκειμένου να αναδιασωθούν ζώα, να φιλοξενηθούν όσα αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουν εκείνοι να τα παραλάβουν από τα σημεία όπου αυτά τα ζώα φιλοξενούνται, και σε άλλες περιπτώσεις να ξεκινήσει η διαδικασία της υιοθεσίας, γενικότερα να ληφθεί μέρημνα και προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέμε και το ξαναλέμε, και ίσως για κάποιους να τους ακούγεται και δεν ξέρω τι γραφικό, αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρεται μια κοινωνία στα ζώα είναι ένας δείκτης πολιτισμού, έτσι.
1: Και το αποτύπωμα βέβαια.
0: Μπράβο. Και έχουμε κατακτήσει, μέσα στους πολλούς άλλους μηχανισμούς που έχει η ελληνική πολιτεία, έχουμε κατακτήσει να έχουμε πλέον και έναν εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Είχε γίνει η παρουσίαση του συγκεκριμένου μηχανισμού από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη. Είχε γίνει στις 16 Ιουνίου. Ανέτρεξαν.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, για να βοηθήσουμε και τα στελέχη και τους πυροσβέστες και τους εθελοντές και τα στελέχη με τα μηχανήματα έργου των περιφερειών και των δήμων, να έχουν κάτι να δροσιστούν, κάτι, ένα στάξο γρήγορο, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εργασία τους.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι να είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που θα σπεύσετε, κυρίες και κύριοι, είτε στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας ή στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, τους πυρόπληκτους, αλλά και όλους όσους μάχονται αυτή την ώρα που μιλάμε στα πύρινα μέτωπα. Τώρα, Πάμε και στον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή των ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις φωτιές. Καλημέρα σας κύριε Ρωμανέ, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολα τα μέτωπα και μια φωτιά που για την ώρα μοιάζει ανίκητη. Βέβαια θα μου πείτε ότι είχαμε και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν διευκόλυναν σε τίποτα την αεροπυρόσβεση, μάλλον το αντίθετο, έτσι ήταν. Είχαμε και την τραγική εξέλιξη με το ελικόπτερο που κατέπεσε χθες στην περιοχή της Ψάθας. Γενικότερα, άλλου τύπου κρίσης που έχει να διαχειριστεί η χώρα, κύριε Ρωμανέ.
5: Καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντας και από εδώ τη βαθιά μου οδύνη και όλων μας προφανώς για τον χαμό αυτών των δύο ηρώων χθες και άλλων τριών την προηγούμενη εβδομάδα στη μάχη με τις φλόγες. Και πάω στην απάντηση του ερωτήματός σας. Πράγματι, νομίζω ότι έχουμε πια να κάνουμε, όπως βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, και νομίζω ότι το βλέπουμε και όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση ότι, ότι αυτό από χρόνο σε χρόνο ή εν πάση περιπτώσει σταδιακά γίνεται όλο και χειρότερο. Mm-hmm. Φαινόμενα πολύ μεγαλύτερης έκτασης, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις πια, ξεπερνάνε τα όρια οποιοδήποτε κρατικού μηχανισμού, οποιασδήποτε προετοιμασίας, οποιοδήποτε έτσι, κρατικού προγραμματισμού και μέσων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις τελευταίες μέρες δυστυχώς το είδαμε με τον τρόπο που το είδαμε σε όλα τα πύρινα μέτωπα, με καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεπαν τα εναέρια μέσα, με πρωτόγνωρους ανέμους που άκουσα από τους ειδικούς ότι είχαμε να δούμε εδώ και 10-15 χρόνια, με πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές.
0: Ναι, ήταν δύσκολες οι συνθήκες.
5: 115 σε πολλές
0: όντως
5: περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Ρωμανέ. Ωστόσο, φιλοξενούσαμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και η ίδια εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα, μάλλον να σας το πω έτσι σχηματικά, ότι έχετε εγκλωβιστεί στην καταστολή των πυρκαγιών, προμηθευόμενη μέσα για την κατάσβεση και όχι στην πρόληψη. Ότι έχετε αφήσει το σκέλος της πρόληψης, της διαχείρισης των δασών, όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν ή των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά απεντάχθησαν και βάζουν τέτοια ζητήματα από το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε?
5: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει αντιπολίτευση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι
0: η οποία κριτική, για να το πω και αυτό, για να τα λέμε όλα, η οποία κριτική της κυρίας Αποστολάκη ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι, δηλαδή.
5: Ισχύει και νομίζω ότι, πέραν της κυρίας Αποστολάκη που δεν την άκουσα, ότι συνολικά η κριτική αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μετρημένη και σε πολύ πιο λογικά πλαίσια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είδα αυτό το μηδενισμό, δεν είδα.
0: Ναι, αλλά αναδεικνύουν ζητήματα.
5: Τα προηγούμενα
0: ιδιαίτερα με άξονα και με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης. Ότι είχατε την ευκαιρία να διαχειριστείτε κονδύλια για τη χώρα στο βαθμό που θα αφορούσαν την πρόληψη και εσείς προτιμήσατε την καταστολή.
5: Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι επίσης, αν κανείς κάνει ένα βήμα πίσω και είναι λίγο αντικειμενικός, θα αναγνωρίσει ότι όχι απλά επενδύουμε όσο ποτέ στην πρόληψη, αλλά έχει στηθεί ένα σύστημα και έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες για την πρόληψη που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Θυμίζω ότι μόνο το πρόγραμμα Αντινέρο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αφορά ακριβώς τον πυρήνα της πρόληψης, δηλαδή ζώνες πυροπροστασίας, δηλαδή καθαρισμούς εκτάσεων και ούτω καθεξής, μόνο στην πληγήσα περιοχή των τελευταίων ημερών, ενώ αναφέρομαι στη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα Μέγαρα, μόνο λοιπόν σε αυτή την περιοχή έχουν δοθεί 20 εκατομμύρια μόνο για αυτή την περιοχή. Συνολικά το πρόγραμμα Αντινέρο έχει υπερδιπλασιάσει τα κονδύλια για την πρόληψη και για τέτοιες εργασίες. Θυμίζω ότι μέσα στο πρόγραμμα Αντινέρο, για παράδειγμα, είναι οι δεξαμενές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Είναι η νομοθέτηση την οποία έχουμε κάνει και για τους ιδιώτες για το πώς πρέπει να καθαρίζεται η περιουσία. Mm. Αυτό είναι ένα ακόμα όπλο που έχουμε εντάξει, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρόστιμα για όλα αυτά. Έχουμε κάνει θεωρώ πολύ σημαντικά βήματα, και εκεί έρχεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πώς δημιουργήθηκε από το μηδέν επί της ουσίας η πολιτική προστασία, έγινε Υπουργείο το 112, τα drones, τα οποία επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη.
6: Ναι, απλά ξέρετε όλα τι γίνεται. Αυτά δεκτά.
5: Δεν τα λέω για να οριοποιήσω μια εικόνα. Τα λέω όμως για να καταλάβουμε ότι ήμασταν χωρίς υπερβολή σε όλα αυτά που αναφέρουμε στο μηδέν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
6: Ναι, είδαμε και τι συνέβη στην Ισπανία και στη Γαλλία, που έχουν και τα μέσα και τις υποδομές και με ένα άλλο τύπου οργάνωση και πρωτόκολλα κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν.
5: Πολύ πιο τραγικές συνέβη.
6: Ναι. Δεκτό αυτό. Αλλά μιλώντας για τη χώρα και μιλώντας για τις περιοχές που μας πονάνε γύρω μας, τα βλέπουμε και βλέπουμε να υπάρχει, για παράδειγμα, κύριε Ρωμανέ, να αντικρίζουμε απέραντες εκτάσεις, ενιαίο δάσος, χωρίς να υπάρχει τέτοιο ζώνη στο ενδιάμεσο, κάτι που να ενδεχομένως μία πυρκαγιά μικρού ή μετρίου, έτσι, με μέτριο άνεμο να μπορεί να ανακοπεί κάποια αντιπυρική ζώνη. Επίσης μας λένε άνθρωποι από τοπικές κοινωνίες ότι δεν υπάρχει διαχείριση του δάσους όπως υπήρχε παλιά, που λεγόντουσαν τα λεγόμενα δασικά και πηγαίνανε κάθε άνοιξη ή στην έναρξη αντιπυρικής περίοδου, μπαίνανε μέσα στο δάσος, καθαρίζανε, πευκοβελώνες και το καθεξής, ότι όλα αυτά πλέον δεν τα έχουμε. Και ένα άλλο θέμα επίσης που έχει αναδειχθεί και θα ήθελα και να το δείτε κι εσείς περισσότερο, βλέπουμε το ζήτημα του ΔΔΕ, μάλλον να μην το πω ΔΔΕ στενά, αλλά όποιος είναι αυτός και όπου διαχειρίζεται και δεν ξέρω σε τι βαθμό αρμοδιότητας μπορεί να έχει, έχουμε ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης που διατρέχει τη χώρα προκειμένου να λειτουργοδοτείται και ο τελευταίος οικισμός, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχεις μετασχηματιστές, έχεις εγκαταστάσεις οι οποίες περνάνε μέσα από δάση. Εκεί δεν πρέπει να δοθεί μια συμπληρωματική μέρημνα, διότι βλέπουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών να έρχονται από τέτοιου είδους δίκτυα. Τώρα βάζω στην άκρη τους εμπρισμούς, τις αμέλειες, τα βάζω αυτά στην άκρη, αλλά λέω και για το θέμα των υποδομών.
5: Καταρχάς, όσον αφορά τις υποδομές που αναφέρετε, κατά τόπους προχωρούν και υπογειοποιήσεις. Καταλαβαίνουν νομίζω όλοι όσοι μας ακούν ότι είναι αδύνατο να υπογειοποιηθεί το σύνολο του δικτύου, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις επίσης για πρώτη φορά στο κομμάτι των υπογειοποιήσεων, προφανώς με μια προτεραιοποίηση και κατά τόπους, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι αδύνατο και οικονομικά και από όλες τις απόψεις να στηριχθεί ένα σχέδιο που δυνητικά θα υπογειοποιούσε το σύνολο του δικτύου στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό.
6: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Απλά σε περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας και επικενδυνότητας, εφόσον το χαρτογραφήσεις και δεις ότι εκεί πέρα έχεις επαναλαμβανόμενες ενάρξεις πυρκαγιάς, ίσως να γίνει μια τέτοιου είδους χαρτογράφηση.
5: Και νομίζω ότι ήδη προφοράει, ξαναλέω, κατά τόπους, προφανώς με τη λογική που λέτε και με την προτεραιοποίηση που λέτε, ένα σχέδιο υπογειοποιήσεων. Αλλά δεν είναι μόνο υπογειοποίηση, επιτρέψτε μου να πω. Έχουμε για όλες τις τελευταίες φωτιές, γιατί πράγματι προφανώς δεν είναι, υπάρχουν πολλοί εμπρισμοί, υπάρχουν πολλές αμέλειες, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να κινήσει μια πυρκαγιά. Ναι. Είχαμε τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, που συνολικά είχαμε πάνω από 200, ίσως και 230 πυρκαγιές, αν δεν κάνω λάθος, πάντως εκατοντάδες πυρκαγιές τις τελευταίες 3-4 ημέρες που είχαμε αυτά τα πολύ μεγάλα φαινόμενα. Από αυτές, προφανώς, είχαμε τις τραγικές συνέπειες που είχαμε σε όσες ξέφυγαν, τις 2-3 μεγάλες που ξέφυγαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είχαμε 32 συλλήψεις και είχαμε συλλήψεις για κάθε μία από αυτές τις πυρκαγιές που ξέφυγαν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι υπεράνθρωπη προσπάθεια χρειάζονται όλα αυτά με τις συνθήκες που επικρατούσαν, που ξαναλέω ότι οι ειδικοί μας λένε ότι είχαμε να τις δούμε 15 χρόνια.
6: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, κύριε Ρωμανέ, να αναφερθούμε και στη μεγάλη απώλεια για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Και μιλάμε για ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που διαβάζω εδώ και την ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν από τους πυλώνες του κόμματός σας.
5: Να μεταφέρω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του και ιδιαίτερα στους δύο γιους και στην κόρη του. Και προφανώς πρόκειται για έναν πολιτικό άνδρα, ο οποίος αποτελεί για μας τους νεότερους, νομίζω, έτσι ένα είδος καθοδηγητή, υπό την έννοια ότι θυμίζει μια πολιτική εποχή η οποία ανήκει πια στο παρελθόν, θυμίζει την αξία του μέτρου στο πώς πολιτεύεται κανείς, θυμίζει την αξία της σύνεσης και θυμίζει γενικότερα αξίες που στην εποχή της ταχύτητας με την οποία πολιτευόμαστε και επικοινωνούμε στις μέρες μας, έχει πολύ μεγάλη αξία και να τις υπογραμμίζουμε και να τις θυμόμαστε και να τις χρησιμοποιούμε ως οδηγό για την πατρίδα αλλά και για την πολιτική πορεία του καθενός.
6: Ναι. Ένας πολιτικός που άφησε πίσω του ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα, και διάβαζα και τις ανακοινώσεις που έκαναν τα κόμματα συνολικά για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι έτσι και την εμβέλεια του άνδρος. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρωμανέ.
5: Εγώ ευχαριστώ,
6: να είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων για όλα τα άλλα θέματα εδώ στην επικαιρότητα. Και σου έχω μία big win για μετά.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
12: New York College.
13: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
17: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
18: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
20: Διαψεύοντας τον ισχυρισμό Τραμπ και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούγατε πριν από λίγο και τη σχετική ανακοίνωση, το τρέιλερ το οποίο παίξαμε πριν από λίγο, και έχει να κάνει με τα απροστάτευτα ζώα που ενδεχομένως να δείτε σε ένα συμβάν που έχει να κάνει με μια φωτιά. Είναι αυτός ο μηχανισμός προστασίας για τα ζώα, ο οποίος είναι σε εφαρμογή. 1400 είναι ο πενταψήφιος αριθμός όπου μπορείτε να καλέσετε και να επισημάνετε κάτι το οποίο αφορά ένα τέτοιο περιστατικό, και μιλώ για τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Για την Αττική λοιπόν είναι το 1400. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση νερού, ισοτονικών ποτών, χυμών, μπισκότων και φρυγανιών για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες, αλλά και όλους όσους συνδράμουν αυτήν την ώρα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε δύο σημεία κάνουμε τη συγκέντρωση σήμερα μέχρι και τις 5, στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να συγκεντρώσει τις δικές σας προσφορές. Πάμε ξανά στην πλατεία Κοτζιά να συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένα μεγάλο βαν από την εταιρεία Monster Energy και κατεβάζουμε τουλάχιστον 500 ισοτονικά ποτά που θα προωθηθούν στις μονάδες που κάνουν κατάσβεση αυτή τη στιγμή στο μέτωπο Πόρτο Γερμενού, Βιωτίας και Δυτικής Αττικής.
0: Ευχαριστούμε έτσι, λοιπόν, πάρα πολύ. Monster Energy είναι η εταιρεία η οποία έστειλε το βαν με τα ισοτονικά στην πλατεία Κοτζιά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα κουβαλάμε τώρα που είμαστε στον αέρα μια μεγάλη προσπάθεια, και συνεχίζουμε. Θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά ήρθε και μια κυρία και μας άφησε μια πολύ μεγάλη κλούβα για γατάκια, σκυλάκια και επίσης διάφορα ζώα της ελληνικής πανίδας που μπορούν να προστατευτούν, ούτως ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ένα ασφαλή σημείο και να τα βρουν και οι ιδιοκτήτες τους. Και επίσης μας βοηθάει και η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας εδώ με τα στελέχη, με τα παιδιά, άντρες και γυναίκες γύρω μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε έως 5 απόγευμα αυτό το σημείο.
0: Τους ευχαριστούμε πολύ επίσης όλους, που είναι εκεί.
1: Όλους.
0: Έτσι, όλους, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μόνο ο τίτλος της δράσης και συνολικά η προσφορά όλα αυτά τα χρόνια του Όλοι Μαζί Μπορούμε και η άμεση και ακαρία ανταπόκριση όλων μας στα καλέσματα του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αυτό που χρειάζεται. Είναι η κοινωνία, ο ένας που στέκεται δίπλα στον άλλον. Είτε μιλάς για τους ανθρώπους, είτε μιλάς για τα ζωάκια, για όλους λοιπόν είμαστε εκεί και πρέπει να είμαστε εκεί. Και να κάνω και ένα σχόλιο, επειδή είπες για την εταιρεία, τη Monster Energy, που ανταποκρίθηκε και έστειλε το βανάκι με τα ισοτονικά. Μακάρι να βρεθούν και άλλες εταιρείες αυτό το πρωινό να κινητοποιηθούν μέχρι και τις 5, να στείλουν τις δικές τους προσφορές με ο καθένας το μέτρο που μπορεί, με όποιον τρόπο, είτε όλοι εμείς οι πολίτες, ο καθένας μας ατομικά, εταιρείες, όποιος μπορεί να συνδράμει αυτή την προσπάθεια, είναι σίγουρο ότι είναι μια προσφορά που πιάνει τόπο. Και είναι και ένα μεγάλο ευχαριστώ που λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί στο πεδίο, που κάνουν ό,τι κάνουν για το κοινωνικό σύνολο.
1: Τα παιδιά, τα στελέχη της πυροσβεστικής και από τις περιφέρειες και από τους δήμους είναι τέταρτη μέρα που επικυρούν στο μεγάλο μέτωπο Βιωτίας και Αττικής. Μιλάμε για μια μεγάλη φορτιά, μέγα πυρκαγιά. Θέλουν μια ανάγκη να δροσιστούν, ένα γρήγορο σνακ να συνεχίσουν το έργο τους. Και εδώ λοιπόν έρχεται και η πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Κακά τα ψέματα, έχουμε ανάγκες από νερά, εκεί τα στελέχη να δροσιστούν, να προσφέρουμε κάτι εμείς ως απλοί άνθρωποι, που μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ελάτε, σας περιμένουμε, πλατεία Κοτζιά, παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας.
0: Και να πούμε, Γιώργο, επειδή έχω και τον ψηφιακό χάρτη που άνοιξα τώρα μπροστά μου για την κίνηση, έχει ελάχιστη κίνηση καθόλου στο κέντρο της Αθήνας. Για να προσεγγίσει κανείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν θα καθυστερήσεις από κάτι άλλο. Εφόσον βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, η κίνηση είναι ελάχιστη, είναι μηδαμινή. Όπως επίσης και στην περιοχή της Γλυφάδας, αν βρίσκεστε νότια και σας βολεύει περισσότερο εκεί. Επίσης, καμία συμφόρηση, καμία καθυστέρηση, αλλά θέλω να πω, ακόμα κι αν είχε κίνηση που λέει ο λόγος, είναι η ανάγκη τέτοια και είναι ο σκοπός τέτοιος, είναι και το κίνητρο τέτοιο που ανταποκρίνεσαι. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης, για να καταλάβετε πόσο το έχουμε οργανώσει όλα εδώ,
0: ναι,
1: μπροστά στην πλατεία Κοντζιά, εδώ μας βοηθάει η Δημοτική Αστυνομία, μπορείτε να παρκάρετε μπροστά ακριβώς στο Δημαρχείο και να μας φέρετε ό,τι ακριβώς μπορείτε.
0: Ναι.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα μπείτε σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθετε ακριβώς μπροστά μας,
0: ναι,
1: να μας αφήσετε τα υλικά. Ευχαριστούμε, είναι εδώ και αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Γίνεται μια πρωτοβουλία σήμερα. Είμαστε με τον Νίκο Ανδρίτσο στο ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα, σας κάνετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας. Είμαστε εδώ πέρα, είσαμε και εμείς να αφήσουμε λίγα πράγματα που φέραμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να έρθουν, να αφήσουν ό,τι μπορούν από ήδη οι πρώτες ανάγκες. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους. Και από την πλευρά μας, πέρα από αυτά που πρέπει να γίνουν από την πολιτεία, μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για το καλύτερο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας, στους πυρόπληκτους σε όλη την περιοχή. Είναι μεγάλη αυτή η περιοχή από τη Βιωτία μέχρι τη Δυτική Αττική, αλλά και οι πυροσβέστες που είναι στο σημείο και όλοι οι άνθρωποι που συνδράμουν εκεί, όπως και για τα κατοικίδια που και για αυτά λαμβάνουμε μέρημνα. Χρειαζόμαστε κλουβιά τα οποία αφορούν προφανώς τη μεταφορά των κατοικιδίων. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για τις δικές σας προσφορές.
2: Και εμείς και ο Δήμαρχος είμαστε εδώ πέρα, οτιδήποτε μπορούμε για να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα να πούμε και ένα μεγάλο συλληπιτήριο και ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος παλεύει με τις φωτιές και ελπίσουμε ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα μας βρει
0: ξένιας
2: τους και όχι με άλλες τέτοιες εικόνες.
0: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε συνδεθεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστώ και εσένα. Είχαμε συνδεθεί με το κέντρο της Αθήνας, με την πλατεία Κοντζιά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συγκέντρωση νερών, ισοτονικών, χυμών, μπισκότων, φρυγανιών. Από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Αντίστοιχη δράση είναι σε εξέλιξη στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Στεφάνου. Να καλημερίσουμε.
3: Καλημέρα Νίκο, από το παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας.
0: Καλημέρα.
3: Εδώ στην παραλιακή της Γλυφάδας οι πολίτες του Δήμου της Γλυφάδας μπορούν να προσέρχονται μέχρι και τις 5 το απόγευμα και να φέρουν μαζί τους τα αναγκαία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή τόσο οι πυρόπληκτοι των περιοχών που έχουν πληγεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά και οι πυροσβέστες που επί 3-4 ημέρες ενδεχόμενα δίνουν μια σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, η χυμή, τα μπισκότα και οι φρυγανιές είναι αυτή τη στιγμή τα πιο απαραίτητα προϊόντα που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, ενώ πολύ σημαντικό και τα κλουβιά για όλα αυτά τα κατοικίδια που έχουν βρεθεί και έχουν συλλεχθεί από τις φυλοζωικές οργανώσεις στις περιοχές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, που είναι κρίσιμο και αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε. Οπότε στη Γλυφάδα βρισκόμαστε και εκεί μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα, μιλάμε για σήμερα, στη Γλυφάδα λοιπόν και στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε αν κάποιος εξυπηρετείται για το κέντρο στην πλατεία Κοντζιά, εκεί μάλιστα υπάρχει και μέρημνα από τη Δημοτική Αστυνομία να σταματήσεις επί της Αθηνάς προκειμένου να δώσεις την προσφορά σου στους ανθρώπους του Όλοι Μαζί Μπορούμε που είναι εκεί. Αντίστοιχα λοιπόν στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας όπου βρίσκεστε, για όσους εξυπηρετούνται από τα νότια προάστια, έτσι λοιπόν μπορούν να κατευθυνθούν προς το παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Έχουμε ήδη προσφορές?
3: Ναι, έχουν ήδη αρχίσει και συγκεντρώνονται οι πρώτες προσφορές εδώ από τους γλυφαδιώτες. κυρίως νερά και κάποια κρέιτερ από ό,τι μπορώ να διακρίνω, αλλά και σακούλες με τα ξηρά τρόφιμα που αναφέραμε ότι είναι τελείως απαραίτητα αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είμαστε και στα δύο αυτά σημεία σήμερα για να κάνουμε τη συγκέντρωση. Ανταποκρινόμενοι όλοι στο κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που για ακόμα μια φορά κινητοποιήθηκε αστραπιαία προκειμένου να ανταποκριθούμε όλοι μαζί στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούσα νωρίτερα εδώ στη συχνότητά μας από τη Νέα Δημοκρατία τον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή των ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, που αναφερόταν σε αυτές τις δύσκολες, πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε από την Παρασκευή το πρωί να παραμένει σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα, με την βασική αιστεία ανησυχίας να παραμένει.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Του διερμηνέα που βρισκόταν στην Ψάθα, αλλά υπάρχουν και απώλειες όσον αφορά περιουσίες που κάηκαν, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ζωικό κεφάλαιο και γενικότερα όλο αυτό το πλήγμα που έχουμε μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Όπως επίσης και στη Φωκίδα, αλλά και στην Κεφαλονιά. Γενικά ήταν πολλές οι περιοχές όπου οι κάτοικοι καρδιοχτύπησαν, οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο βαθμό που είναι εφικτό, χωρίς να έχεις στη διάθεσή σου το σύνολο της αεροπυρόσβεσης, καθότι ήταν απαγορευτικές οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις για την πτήση των Καναντέρ, οπότε ήταν τα ελικόπτερα που κυρίως έκαναν τη δουλειά, να το πούμε έτσι απλά. Και εκεί λοιπόν και στην Κεφαλονιά και στη Φωκίδα είχαμε ζητήματα. Πάμε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στον ομότολο Καρνανίας, η κυρία Χριστίνα Σταρακά είναι στη γραμμή. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δύσκολες οι συνθήκες, κυρία Σταρακά. Πολύ δύσκολες.
6: Πάρα πολύ δύσκολες πραγματικά, και πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, πέραν τους δύο ανθρώπους χτες μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, και την προηγούμενη εβδομάδα τρεις άνθρωποι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Μάλιστα ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας συμπολίτης μας με καταγωγή από την Ετωλά Καρνανία.
0: Από το Αγρίνιο.
6: Από το Αγρίνιο, γεγονός που κάνει αυτή την απώλεια ακόμα πιο δυνηρή για όλους εμάς εδώ.
0: Ήταν ο 27χρονος λαιμοδέτης, έτσι, ο οποίος με καταγωγή από το Αγρίνιο υπηρετούσε στο Γήθιο ως διοικητής της δύναμης, πυροσβεστικής δύναμης εκεί. Ναι.
6: Θέλω επίσης να εκφράσω και την απέραντη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που αυτές τις ώρες δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι αγωνίζονται με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Μια πραγματικά συγκινητική εικόνα που αξίζει πάνω απ' όλα το σεβασμό όλων μας. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Ανδρίτσο. Η Ελλάδα βιώνει ακόμα ένα εξαιρετικό δύσκολο καλοκαίρι. Δεν είναι η στιγμή για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Είναι ώρα όμως ευθύνης, ενότητας, στήριξης όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τον απόλυτο σεβασμό. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κλείνουμε και τα μάτια απέναντι στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού. Και θέλω να πω ότι οι περισσότερες από αυτές δεν γεννήθηκαν σήμερα, είναι διαχρονικές. Ωστόσο, οι πρώτες μέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το σημερινό μοντέλο πολιτικής προστασίας εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά τόσο στην πρόληψη, στο σχεδιασμό, αλλά και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Βλέπω να εστιάζετε ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης και επίσης να πω, το έλεγα και νωρίτερα με τον κύριο Ρωμανό, ότι και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη που είχαμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, όπως και εσείς τώρα κυρία Σταρακά, αναδεικνύεται αυτό που λέτε τις ολιγορίες και τις ελλείψεις, πλην όμως διατηρείται χαμηλά τους τόνους, διότι ξέρετε οι πολίτες τώρα το λιγότερο που θέλει να δει κανείς είναι μια κοκορομαγή σε πολύ υψηλούς τόνους, με κραυγές κλπ. Το θέμα είναι να αναδείξουμε τα τρωτά μας σημεία σαν χώρα και εσείς σαν αντιπολίτευση να κάνετε τις επισημάνσεις που χρειάζεται και η κυβέρνηση εκεί που χρειάζεται να αναθεωρήσει ίσως κάποια πράγματα.
6: Έτσι είναι. Η αποτελεσματικότητα, κύριε Ανδρίτσο, μιας πολιτικής δεν κρίνεται ούτε από τις εξαγγελίες ούτε από το ύψος των δαπανών, κρίνεται από το αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα κάθε χρόνο δείχνει ότι οι συνθήκες γίνονται ακραίες και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ίδια προβλήματα. Όμως αυτό που και εσείς λέτε, σήμερα δεν είναι η μέρα αυτή που εμείς θα κάνουμε την αντιπολίτευση πάνω σε αυτό και δεν είναι σωστό. Όμως το κράτος πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα από χθες. Πρέπει να προλαβαίνει τις εξελίξεις. Να επενδύει στην πρόληψη, στην ανθεκτικότητα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Και η μεγαλύτερη αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει ότι εξακολουθεί να δίνει δυσανάλογο βάρος στην καταστολή και πολύ μικρότερο στην πρόληψη. Και όπως και εσείς γνωρίζετε, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η πιο αποτελεσματική πυρόσβεση είναι εκείνη που δεν χρειάζεται ποτέ να γίνει.
0: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι η διαχείριση της καύσιμης ύλης, η συστηματική καθαρισμή, οι αντιπυρικές ζώνες είναι ανεπίτρεπτο την τελευταία στιγμή να ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι.
0: Εδώ όμως τι γίνεται, ξέρετε, επειδή το λέτε αυτό η κυρία κυρία Σταρακά, με συγχωρείτε, και το έλεγε και η κυρία Αποστολάκη νωρίτερα, και επειδή όπως γνωρίζετε έχω ορεινή καταγωγή από την ναυπακτία, και εκεί έχουμε συνολικά, θα έλεγα, στην Ετωλοκαρνανία, να μην το περιορίσω στην ναυπακτία, έχουμε δάση τα οποία είναι ενιαία. Σε τι έγκυται αυτό το ζήτημα? Δηλαδή είναι ζήτημα δασαρχείων, είναι θέμα πολιτικής βούλησης? Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει κι εσείς καθόλου να το δείτε.
6: Κοιτάξτε, επειδή ήμουν και χωρικός αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια στον ΟΜΟ και έχω διαχειριστεί και τέτοιες κρίσεις αλλά και τέτοια ζητήματα, νομίζω ότι ένας σωστός συντονισμός μεταξύ της πυροσβεστικής, μεταξύ των δασαρχείων και της αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί πολλές τέτοιες καταστάσεις. Το οποίο προφανώς και δεν υπάρχει ο σωστός συντονισμός. Εμείς βέβαια έχουμε μπει και λίγο βαθύτερα στο θέμα και έχουμε θέσει ως ΠΑΣΟΚ τα ερωτήματα συγκεκριμένα που εδώ και καιρό η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην απαντά. Και θα ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές σας αυτά τα ερωτήματα που εμείς έχουμε θέσει. Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας? Γιατί δεν προχώρησε η προμήθεια 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα Air Tractor, για τα νησιωτικά συμπλέγματα? Γιατί, κύριε Ανδρίτσο, δεν υλοποιήθηκε ο εξυγχρονισμός των Καναδέρ, των CL415? Και γιατί τέλος πάντων εγκαταλείφθηκε επί της ουσίας η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικών

0: γνώση, ώστε οι κίνδυνοι να εντοπίζονται έγκαιρα και οι παρεμβάσεις να γίνονται πριν η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτα. Άρα, καταλήγοντας, λέμε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας που θα αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση όχι ως μια έκτακτη συγκυρία, αλλά ως μια νέα πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα έχω και το μήνυμα, γιατί προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιάς, κυρία Σταρακά, που έρχονται, που προκαλούνται μάλλον από το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, έτσι, από τις κολόνες του ΔΕΔΙΕ.
0: Μετασχηματιστές.
1: Και έχω ένα ακροατή εδώ που φαίνεται να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, ο Πέτρος Γιαναδάκης, και μου γράφει στο sky.gr ότι οι γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, δηλαδή 220.000 βόλτα, από σχεδιασμό και κατασκευή δεν προκαλούν πυρκαγιές. Ακόμη και αν υπάρξουν σπινθήρες, αυτοί δημιουργούνται για εκτόνωση των στατικών συνήθως, και εκεί υπάρχουν ειδικές ακίδες που δεν πετάνε σπίθες όπως τα σύρματα. Το μεγάλο πρόβλημα, λέει ο ακροατής μας, είναι στις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης. 20 κιλοβόλτ και 220 βόλτ, αν τα διαβάζω σωστά, και στο ότι, κατά πώς φαίνεται, ο ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ και δεν ξέρω ποιος άλλος αρμόδιος, μάλλον έχει εδώ και τουλάχιστον 35-40 χρόνια καταργήσει την ετήσια και προγραμματισμένη επιθεώρηση, τάνισμα, αντικατάσταση των γραμμών μεταφοράς μέσης ή και χαμηλής τάσης, όπου βέβαια δεν έχει βάλει πλεξούδες. Τέλος πάντων, μου κάνει και μία ανάλυση γύρω από αυτό το, γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είχαμε τέτοιες πυρκαγιές. Και ήρθα προσωπικά σε επικοινωνία με το ΔΔΕ για αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα γυμνά καλώδια που αυτά χρειάζονται αντικατάσταση. Όπου βρίσκουμε τέτοια θέματα τα ενημερώνουμε το ΔΔΕ και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια σχετική ανταπόκριση σε αυτό, στην αντικατάσταση των καλώδιων. Αλλά αυτή δεν είναι μια κατάσταση. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο, κύριε Ανδρίζα. Ότι πάμε εκ των υστέρων, και αυτό έχει συμβεί το κακό, να κάνουμε οποιοδήποτε παρέμβαση. Η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να εστιάσουμε, που θα επενδύει αποφασιστικά στην πρόληψη και θα ενισχύει και τις τοπικές κοινωνίες και θα αξιοποιεί αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο, ώστε να δημιουργεί πραγματικούς όρους ανθεκτικότητας, αλλά και ασφάλειας για τους πολίτες.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση να σημειώσω κι εγώ και να μου πείτε κι εσείς ένα πολύ σύντομο σχόλιο, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, πρέπει να κλείσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενισχύσουμε και τα κίνητρα ο κόσμος να επιστρέψει στην Ήπεθρο, γιατί όταν έχεις ερήμωση της Ήπεθρου, δεν έχεις δραστηριότητα στην Ήπεθρο, δεν έχεις δραστηριότητα στα δάση και γενικότερα το πράγμα εξελίσσεται έτσι όπως το βλέπουμε. Με απέραντες εκτάσεις που να παραμένουν έτσι ανεκμετάλλευτες, χωρίς καλλιέργειες, χωρίς κάτι το οποίο να μπορέσει ενδεχομένως να αποτρέψει τα χειρότερα.
0: Είναι γεγονός αυτό. Επειδή καταγόμαστε από τον ίδιο τόπο, από την Ετωλα Καρνανιά, εσείς είστε και από ένα ορεινό χωριό της ορεινής Ναυπακτίας, πραγματικά η ερήμωση της περιφέρειας είναι ένα πράγμα που μας πληγώνει. Εγώ αυτό το διάστημα γυρίζω σε όλο το νομό, από τον ορεινό Βάλτο μέχρι την Ναυπακτία, και πραγματικά με πληγώνει αυτό που βλέπω, δηλαδή η ερήμωση της περιφέρειας. Βέβαια, να σας πω κάτι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Σταρακά, παρακαλώ.
0: Ναι. Και κλείνω. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να ερημώσει την περιφέρεια, και το λέω αυτό πρώτον με την κρίση, και κλείνω γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει
1: να το ανοίξουμε άλλη φορά, γιατί έχει πολλές πτυχές. Ναι.
0: Και όταν βλέπουμε το πρωτογενή τομέα να καθαρέει και γεωργία και κτηνοτροφία με όλα αυτά που συμβαίνουν και με ένα πολύ μεγάλο κόσμο παραγωγής που είναι αδύνατον διώκουν τον κόσμο, όταν βλέπουμε τα ταχυδρομεία να κλείνουν, οι τράπεζες να κλείνουν, τα κέντρα υγείας να καταλήξουν.
1: Θα το ανοίξουμε το θέμα με επόμενη ευκαιρία, κυρία Σταρακά.
0: Πάρα πολύ, γιατί το πονάμε και οι δύο, κυρία.
1: Έτσι είναι.
0: Θα είμαστε από την ίδια περιοχή και το πονάμε αυτό το θέμα. Ναι. Και
1: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ.
1: Κυρία Σταρακά, ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω, έχω να σας πω πως η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού

και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκω. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ευχαριστούμε! Για τη συνέχεια, ο Νίκος Πορτοκάλαβλου και το Λαϊκό Επιτελείο.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8.
4: Ακούς καλοκαίρι.

στη σκληρή, στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Oh.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Αστέρες, όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα όνειρα ντυμένα από εφιάλτες.

φτωχούσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου, μοναχή τώρα στραγγίζει τα βοτάνια σου.

πόσας ζώγας τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς ξεγελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μετρητά ναυάγια σου.

0: στον Ερμή είναι 2. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλή όλους μας να προσφέρουμε. Νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Σε εξέλιξη προσπάθειες ανακοπής του πύρινου μετόπου στη Δυτική Αττική, στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις, έχουμε πλέον ακραίας έντασης μέγα πυρκαγιές, λένε οι επιστήμονες. Το βλέμμα στραμμένο, αν και είναι νωρίς, στην επόμενη μέρα.
1: Για τους περισσότερους ορισμούς της μεγαπυρκαγιάς, δηλαδή μια πυρκαγιά η οποία καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, είναι μια μεγαπυρκαγιά.
2: Σε μια περιοχή η οποία καίγεται και όταν καίγονται και καίγεται και πολύ μεγάλη έκταση, ανάλογα με τη φύση του υδρογραφικού δικτύου, της κλίσης της περιοχής, τη γεωλογία της περιοχής, μπορούν να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Αρχίζουν από τώρα να σκέφτονται τι θα γίνει με τις πρώτες βροχές. Αρχίζει άμεσα η καταγραφή ζημιών για την πρώτη χορήγηση βοηθήματος στους πληγέντες. Το απόγευμα, σε 3 ώρες, στις 5, έχει προγραμματιστεί και μια σύσκεψη για επιπλέον μέτρα. Σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.
3: Οι πολίτες μετά το πέρας των αυτοψιών θα μπορούν μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα και να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το πρώτο επίδομα έκτακτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα για την οικοσκευή τους.
0: Και έχουμε και τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Κρίσιμο στοιχείο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί.
4: Το πρώτο ελικόπτερο λέγεται νούμερο 1 στη δική μας ορολογία και από πίσω νούμερο 2. Ο νούμερο 1 κάνει μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά. Εκείνη τη στιγμή που κάνει την ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, ο νούμερο 2 είναι κατερχόμενος και συνεχίζει στο ίδιο ίχνος. Και ξαφνικά με διαβολική σύμπτωση βρίσκονται ο ένας πάνω από τον άλλον.
5: Και για το ρυθμό καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα.
0: Η Ελλάδα δεν αναστέλει τη Σέγγεν με την Ισπανία, δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θα συντονιστούμε μεν με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν πρέπει να περνάμε το λάθος μήνυμα όπως έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Θάνος Πλεύρης.
6: Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, χωρίς χρονοτριβές, γιατί ξέρω πως μετακινείται συνέχεια για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η Βιβί Γκίκα να μας πει και πού ακριβώς βρίσκεται τώρα, γιατί όπως είπαμε, για να καλύπτει δημοσιογραφικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μετακινείται συνέχεια. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύριο, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο βολής. Είμαστε εδώ από το πρωί πάνω από τα Μέγαρα, κάτω από το όρος, συγγνώμη, συγχωρέστε.
0: Πατέρας, ναι.
7: Κάτω από το όρος Πατέρα, σωστά, όπου εδώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από χτες και προχτές, ωστόσο οι πύγες και οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις σήμερα, γιατί να σας πω τι γίνεται. Εκεί που σβήνουν τη μία εστία, ξεπηδά αμέσως μία άλλη. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασθενήσει άνεμοι, δεν είναι οι ίδιοι όπως ήταν χτες και προχτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Πολύ συχνά, να φανταστείτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα στο πεδίο βολής και υπάρχουν δεξαμενές νερού, έρχονται κάθε 5 λεπτά ελικόπτερα τύπου Έριξον, ανεφοδιάζονται με νερό και πάνε αμέσως, πραγματοποιούν μία ρήψη σε εστίες, τις σβήνουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το θετικό της εξέλιξης. Ναι, μεν προκύπτουν νέες εστίες, ωστόσο τα ενέργεια μέσα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην κατάσβεση. Παραμένουν σε επιφυλακή εδώ και οι επίγειες δυνάμεις. Να σας πω ότι το πρωί ήρθε και μήνυμα εκένωση για την Αγία Σκέπη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας. Ωστόσο, χάρη στις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, αλλά και στους εθελοντές, η φωτιά δεν έφτασε μέσα στον οικισμό και έτσι δεν υπέστη κανένα σπίτι υλικές ζημίες και δεν κάηκε. Κάτι το οποίο είναι το ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς που το είδαμε σήμερα, η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ένας κάτοικος μας είπε ότι εγώ φοβήθηκα ότι θα φτάσει και μέσα στο σπίτι μου η φωτιά, ωστόσο κατάφερα να τη σβήσουν πριν μπει στον οικισμό. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και όταν δουν μία νέα αιστεία να ξεπηδά, πηγαίνουν αμέσως και τη σβήνουν.
0: Και προς εκείνη την πλευρά πρέπει να δίνεται και η μεγάλη μάχη, ενώ προς την πλευρά των μεγάρων, ας το θέσουμε έτσι, γιατί οι περιοχές που ήταν πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί φαίνεται να είναι, όχι υπό έλεγχο βεβαίως, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση και η πυροσβεστική να έχει μπορέσει να ανακόψει το πύρινο μέτωπο, ενώ στο κρύο πηγάδι κτλ.
7: Εδώ που είμαστε εμείς, όπως και στο κρύο πηγάδι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Η μάχη σήμερα δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Αυτό που τους ανησυχεί σήμερα είναι οι αναζωπηρώσεις. Αλλά θα σας ξαναπώ ότι η κατάσταση εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ καλύτερη από χτες, γιατί ήμασταν και χτες. Χτες οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί. Δεν μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη και η νύχτα από το πρωί που είχε ξεκινήσει να αρπάζει η φωτιά εδώ πέρα το όρος και όλη η περιοχή πάνω από τα μέγαρα, η μηχανική περιοχή, η Αγία Σκέπη, η Νέα Δάφνη.
0: Με πολλά πτηνοτροφία νομίζω καταστάσεις.
7: Κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακριβώς Σπύρο καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πάνω στην περιοχή Ζάχουλη, στον Ζάχουλη που βρεθήκαμε και εκεί ήταν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Σήμερα ωστόσο η εικόνα ευτυχώς είναι σαφώς καλύτερη, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
0: Βέβαια εσύ είσαι τώρα που λέμε στη φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να δεις σε σημεία από όπου έχει περάσει το μέτωπο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Έχεις δει όμως κάποια συνεργεία που περνάνε από τα σημεία από όπου έχουμε καταστροφές να κάνουν καταγραφή και να...
7: Εγώ από το πρωί δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεργείο. Η πιθανότητα όμως να έχουν περάσει ίσως είναι το σημείο που είμαι εγώ, που εγώ είμαι κοντά στις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
7: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν έχουν περάσει ή όχι. Από εδώ που είμαι εγώ δεν έχουν περάσει. Αυτό που έχω δει να γίνεται εδώ από το πρωί, να συμπληρώσω, είναι ότι μηχανήματα έργου πραγματοποιούν, προχωρούν στις διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων. Αυτό καταλαβαίνετε συμβάλλει πολύ σημαντικά στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι εδώ και πραγματοποιούν, μέχρι και πριν λίγη ώρα πραγματοποιούσαν διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων εδώ στο πεδίο βολής όπου βρισκόμαστε, στο βουνό πάνω από το πεδίο βολής που είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βιβί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Η περιοχή, να δώσω να καταλάβετε, είναι μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τα Μέγαρα, 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω από τα Μέγαρα. Προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουν εκεί το πυρηνικό μέτωπο οι πυροσβέστες και οι υπόλοιπες δυνάμεις που έχουν σπεύσει από εκεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην κατέβει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Ναι, ας μην βάλουμε τώρα τα ηχητικά ή να πάμε αμέσως στην Έλενα Χελβατζόγλου. Προηγούνται οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες βεβαίως μας μεταφέρουν την εικόνα. Γεια σου, Έλενα.
8: Γεια σας. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων. Ουσιαστικά, όπως μετέδιδε η Βιβί Γκίκα την εικόνα, λίγο ζωντανά στις ειδήσεις του ΣΚΑΤ, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Και εκεί που βλέπαμε λευκό καπνό, ξαφνικά άρχισε να φουντώνει η φλόγα ανάμεσα στα δέντρα, στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή. Άλλαξε η φορά του ανέμου και άρχισε να καίγεται όλη η έκταση πάνω από το βουνό. Και ξαφνικά άρχισαν εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στις διάφορες εγκαταστάσεις, στις κτηνοτροφικές μονάδες, να παίρνουν λάστιχα και να προσπαθούν να σώσουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν. Έχει έρθει και από την περιφέρεια Αττικής πολιτική προστασία υδροφόρα για να βοηθήσει το έργο των κατοίκων, όπως και ένα οχήματο της πυροσβεστικής. Έχουμε χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα, και πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε εντελώς η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί οι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό και προφανώς η ενίσχυση των ανέμων βοηθά και στην εξάπλωση της φωτιάς. Έδωσαν μάχη και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες και εδώ οι υδροφόρες της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πάλι αιστείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάλι βλέπουμε μαύρο καπνό, αποπνικτική πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί και η χαμηλή βλάστηση είναι ακριβώς μπροστά στους ανθρώπους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, με τα λάστιχα στα χέρια αλλά και με κλαδιά προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη και στο βάθος, πάλι κατά μήκος της βουνοκορφής, βλέπω πάλι μικρές αιστείες φωτιάς. Την ώρα που τα εναέρια πετούν το ένα μετά το άλλο, αλλά τα εναέρια πετούν στα δύσβατα σημεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να ρίξουν εδώ πέρα που βρισκόμαστε, ίσως υπάρχει χαμηλή βλάστηση, γι' αυτό και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τώρα μέσα από το τηλέφωνο μου τον ήχο από τα καναντέρ που πετούν από πάνω μας.
0: Ναι, περνάει. Περνάει χαμηλά, αλλά περνάει. Τουλάχιστον εγώ που φοράω ακουστικά, περνάει αυτός ο ήχος, ναι.
8: Είναι, θα ήταν δύο μαζί ή τρία μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φωτιά. Αλλά ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, και πιστεύαμε ότι είναι καλύτερη η εικόνα, είναι βελτιωμένη. Και απλά δινόταν μάχη με κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ξαφνικά μια τεράστια έκταση με καλλιέργειες έχει καταστραφεί.
0: Ναι, άρα αντιλαμβάνομαι πως είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση η όλη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί μια εικόνα που να προδίδει ότι όχι να ελέγχεται, αλλά τέλος πάντων να έχει περιοριστεί το μέτωπο. Αυτό ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις επιβουλές του ανέμου. Και από αυτά που μας είπες εσύ, Έλενα, και η Βιβιγκίκα, αντιλαμβάνομαι πως το κύριο βάρος έχει πέσει προς τα εκεί, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά των μεγάρων.
8: Είναι βορειοανατολικά των μεγάρων.
0: Ναι. Η πάνω πλευρά από το Πόρτο Γερμενό προς Βίλια πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από κάτω προς τα Μέγαρα, από εκεί και κάτω, αρχίζει να δυσκολεύει.
8: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ακριβώς δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου.
0: Ναι.
8: Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και με την Έλενα Χερβατζόγλου και με τη Βιβιγκίκα και με όλους βεβαίως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν τις εξελίξεις. Μεταφέρουν βεβαίως και τη δική σας φωνή.
9: Δίπλα κοντά είναι η φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πάει τη ζημιά. Ευτυχώς. Ήρθαμε να ρίξουμε λίγο νερά και ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοιτάξτε και τα διπλανά σπίτια εκεί, τα πεύκα εκεί στην άκρη, όλα είναι καμπνά.
10: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι.
11: Φύρε, είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουμε, πάμε να δούμε την καταστροφή.
0: Αυτά όλα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα απειρινά μέτωπα. Οι κάτοικοι που ακούσαμε προηγουμένως είναι από την Ψάθα, είναι από το Κρυοπηγάδι, είναι από τα Μέγαρα. Όπως από τα Μέγαρα θα ακούσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky.
12: Έγινε η υπερπροσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες ή στα μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Από χθες είχαν μεταφερθεί μηχανήματα έργων της περιφέρειας για να ανοιχθούν ζώνες που να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις.
0: Μας είπε και η Έλενα Χερβατζόγλου ή η Βιβιγκίκα ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, γίνονται βεβαίως όλες τις τελευταίες ημέρες που έχουμε την πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακοπεί εκεί η ορμή της φωτιάς. Αυτό επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
13: Μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης διανοίγονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναέριων μέσων.
0: Αυτά σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική να ανοίξει κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψει την ορμή του πύρινου μετόπου. Να δούμε λιγάκι πώς βλέπουν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με αυτή την ένταση που εκδηλώνεται και οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω.
14: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και να βλέπουμε, να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση μετά από κάθε μεγάλο συμβάν για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, ώστε στην επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα.
0: Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε για να πάει την επόμενη φορά καλά. Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά μία παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο πυκνός καπνός, που ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές είναι ένα θέμα για τους κατοίκους και για το αναπνευστικό μας. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είπε:
16: αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, είναι καλό να φοράμε μάσκες. Υπάρχουν τα μικροσωματίδια που είτε τα έχουμε από τον καπνό είτε από τις στάχτες, που έχουν τη δυνατότητα με την εισπνοή να μπαίνουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων και να προκαλούν από το βήχα, από τη δυσφορία, από το καύσος του λαιμού ως την ελλειπή δυνατότητα αναπνοής και τη δύσπνοια.
0: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, για το πρώτο βοήθημα προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές, είτε οι δουλειές τους, οι επιχειρήσεις τους, είτε τα σπίτια τους, και βεβαίως πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξή τους. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταρχάς, το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπως προανοίγει εδώ από τον ΣΚΑΗ και ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, που προεδρεύει αυτή τη επιτροπή. Από αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει να περιμένουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης όλων των πυρόπληκτων. Από την άλλη, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί τόπου τη Φωκίδα ο κύριος Κατσαφάδος, έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις και ταυτόχρονα τρέχουν και οι επιτροπές από τη Γενική Γραμματρία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών για τις αυτοψίες. Θα ξεκινήσει η διαδικασία για το πρώτο βοήθημα που φτάνει τα 600 ευρώ για τις βασικές ανάγκες των οικοκυριών των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία, και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ταυτοχρόνως, το πάγιο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει αναστολή από τον έμφυα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, και αντιστοίχως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, και από εκεί και πέρα να μπούμε στη δεύτερη φάση του πλαισίου της αρρωγής, Σπύρο, το οποίο προβλέπει το βασικό σκέλος, αν μπορούν δηλαδή οι κατοικίες να επισκευαστούν πλήρως ή όχι, και σε αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια θα τρέξουν και οι επιδοτήσεις ενοικίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να ξανασταθούν στα πόδια τους.
0: Και φαντάζομαι, το γνωρίζεις καλά, δεν πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να μπλέξουν οι άνθρωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, καθυστερήσεις.
17: Ακριβώς, έχουν συμπτυχθεί. Υπάρχει για διαδικασία, λέει, 2 αυτοψίες. Πλέον μιλάμε για 1 αυτοψία. Ταυτοχρόνως, σκοπός αυτών των συσκέψεων που ήδη γίνονται είναι οι Δήμοι να συντονίσουν την ταχύτητά τους με την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη, συγγνώμη και για το κλισέ, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, το συντομότερο δυνατόν.
0: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανείς, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα γύρω σε άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε
17: προφανέστατα αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο, σε ταχύτητα η δεύτερη αυτοψία.
0: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Μάλιστα πήγε και με τον
17: Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί από κοντά, παίρνει συνέχεια ενημέρωση.
17: Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, υπό την έννοια ότι είχε συμβεί και αυτό το τραγικό περιστατικό. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ενημέρωση για την αδυναμία που υπάρχει στα ενέργεια μέσα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Είδες και τις εικόνες που μας περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Τεζάρης και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο χθες, ότι προσπαθούσαν μέσα σε αυτήν την έφωση για στην εφέλωση να κάνουν μια ρήψη, η οποία επί της ουσίας απλώς ακολούθησε τη φορά των έφωσης.
18: Και όχι μόνο η ρήψη, αλλά και στην υδροληψία, δηλαδή με τα κύματα, τα ψηλά κύματα δεν μπορούσαν και να πάρουν νερό τα αεροσκάφη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
17: Ναι.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, αυτά σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τη μια οι προσπάθειες που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία να μην υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστέρηση και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να πάρουν ένα βοήθημα. Αυτοί που επλήγησαν, έτσι, είπε ο κύριος Κατσαφάδος στο ραδιόφωνο του Sky.
19: 5 η ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις, όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων.
18: Επίσης ήταν ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Επίσης για το ίδιο θέμα ο κύριος Δρίκος είναι δήμαρχος Μάνδρας Ειδηλίας.
20: Ξεκινάμε από αύριο και τις επίσημες καταγραφές σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο Δήμο μας, και έχουμε παρακαλέσει την πολιτεία, έχουμε συνεργαστεί να το κάνουμε άμεσα την καταγραφή και άμεσα τις αποδόσεις. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες οικίες που έχουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές, άλλες μικρότερες.
18: Και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες για τις πυρκαγιές δεν έχει τελειώσει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι αρχές. Βλέπουμε τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων του Sky από την Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες στην χώρα μας, συγκεκριμένα την Αττική και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Δεν υπάρχει όμως και κανένας εφησυχασμός και για αύριο, καθώς οι ίδιες περιφέρειες, ακριβώς Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ακόμα και το νησί της Χίου, παραμένουν σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδο 4.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαγγέλη, οπότε και αύριο χρειάζεται προσοχή, κάτι που νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, όχι όμως όλοι, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις από περιπτώσεις που κάποιοι έκαναν εργασίες στην Ήπεθρο με τροχό, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Και από εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συλλήψεις. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα. Παρακολουθούσα χθες την τηλεόραση του Sky, ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης στον αέρα, που δεν θυμάμαι ποια περιοχή βρισκόταν ακριβώς, που μετέδιδε τις εξελίξεις. Και εκείνη την ώρα που μετέδιδε ο Μιχάλης, έσκασε που λέμε και αυτή η τραγική είδηση. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγμα τραγική είδηση. Ανθρώπινο λάθος, λαθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα τώρα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνδικών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ χθες το απόγευμα στην Ψάθα Μεγάρων. Όπως είδαμε, όλοι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, και στο πλαίσιο της έρευνας τώρα και τη διερεύνηση της εθνικής τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, έναν Δάνο και έναν Έλληνα, θα συλλεχθούν καταθέσεις από τον δρόμο μαρτύρων, θα αξιολογηθεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που είναι διαθέσιμο, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της ερευνητικής υπηρεσίας, αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά την πρόσκληση να πούμε των ελικόπτερων, Αγκούστα Μπέλ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στη διερεύνηση τραγωδίας συμμετέχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που μετέφυσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν συλλέξει κρίσιμα στοιχεία για τον τόπο της τραγωδίας. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιπίδης, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, επεσήμανε στη τηλεόραση του Sky πως δεν μπορώ να αντιληφθώ αν προσπαθεί να πιάσει τον σχηματισμό με το πρώτο ελικόπτερο εννοεί, είναι ή έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός τους από κάποια ρηπή ή καθοδικό ρεύμα ή πλευρική ρηπή ανέμου. Ενώ ο κύριος Πότης Δημαρές, στράτηγος εν αποστρατεία του προεδρευτικού σώματος, επεσήμανε πως υπήρξε ενδεχομένως κάποια τεχνική βλάβη, την οποία δεν την ξέρουμε και θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονες, Ενώ επίσης αν φαινεχτούν το ενδεχόμενο η ένταση, το στρες που δημιούργησε η κατάσταση εκεί με τις φωτιές να επηρέασε τον πιλότο του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος προφανώς δεν λειτουργήσε σωστά βάσει του αποτελέσματος που είδαμε και της τραγωδίας η οποία εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική.
18: Θα ακούσουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη και άλλους. Ή μάλλον θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Μιχάλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε ο κύριος Καραϊσουφίδης. Θα ήθελα το ρεπορτάζ σου, έτσι όπως βγαίνει και από την αστυνομία και από καταγγελίες, το ρεπορτάζ για ένα περιστατικό που έχουν καταγγείλει πυροσβέστες που ήταν στο πεδίο της μάχης.
22: Είναι μια συγκλονιστική παράμετρο.
18: Δηλαδή είναι αδιανόητο, έτσι.
22: Πιάτσικο λοιπόν σε βάρος των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΒΕ την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν άγνωστοι που αφού διέριξαν τα οχήματά τους αφαίρεσαν ακόμα και ρόδες, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εντάξει, οι πυροσβέστες ανήρθαν και σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό περιστατικό.
18: Είναι ασύλληπτο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς
22: ρόδες. Είναι αδιανόητο. Έχουν πάρει τις ρόδες, έχουν σπάσει τα τζάμια.
18: Τους έχουν κατακλέψει.
22: Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν άξιο αναφορά το έχουν εκλέψει. Ενώ να πούμε πως στην ανάρτηση που έκανα και στον Δεβότερο από ένα κείμενο, τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ είπαν πως είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένη ηγεσία για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Σπύρο με τον πιο τραγικό τρόπο, θα λέγει κανείς.
18: Ναι. ΕΜΟΔΕ για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι εκείνοι που πηγαίνουν με. Είναι το πεζοπόρο τμήμα που μπαίνει μέσα στη μάχη.
22: Μπαίνει, ναι, είναι τα παιδιά που έρχονται πρόσωπο εμπρόσωπο με τη φωτιά, παλεύουν κυριολεκτικά δίνοντας καταθέτουν ψυχή και σώμα για να σβήσουν τις αιστείες και κάποιοι όχι μόνο δεν τους σεβάστηκαν, τους προκάλεσαν και ζημιές, βανδάλισαν τα οχήματά τους.
18: Αντιλαμβάνεσαι τώρα, Μιχάλη, κάποιος μπορεί να είναι 2-24 ώρα, να έχει κλείσει 2-24 ώρα να προσπαθεί να σώσει περιουσίες.
22: Και να γυρίσει να πάρει το αμάξι για να πάει σπίτι να ξεκουραστεί γιατί δεν του λείπει ρόδα.
18: Είναι.
22: Αυτό
18: που έγινε ακριβώς στα Μέγαρα.
22: Έγινε στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα είναι η εγκατάσταση, η βάση των.
18: Τώρα το από ποιον μπορεί να έχει γίνει. Μπορούμε να υποθέσουμε.
22: Νομίζω πως τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται τώρα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι πως η Δυτική Αττική είναι μια περιοχή ιδιαίτερη βαρημένη στην εγκληματικότητα με συγκεκριμένα άτομα τα οποία.
18: Και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δρούν κατά αυτόν τον τρόπο σε καταβλισμούς κτλ. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Φαντάζομαι θα γίνει και έρευνα από την αστυνομία γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ασύλληπτο.
22: Είναι ασύλληπτο. Γεγονός.
18: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Θεζάρης. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν τις φωτιές, άφησαν τα αυτοκίνητά τους δηλαδή, στο σημείο εκεί που είναι η μονάδα τους, άφησαν τα αυτοκίνητά τους. Και επιβιβάστηκαν στα υπηρεσιακά και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3-24 ώρες συνεχόμενα και προσπαθούν να σταματήσουν τις φωτιές. Που καταστρέφουν σπίτια, που καίνε περιουσίες, καταστρέφουν το δάσος. Και όταν γύρισαν, από τα αυτοκίνητά τους έλειπαν οι ρόδες και τους τα είχαν κλέψει όλα. Είναι. Πραγματικά ασύλληπτο, ο κύριος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών, μίλησε στο Open.
2: Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αυτού του απαράδεκτου περιστατικού. Ήσουν οι συνάδελφοι από το μέτωπο και να δούνε τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρκάρει στον αύλιο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαγούλας βανδαλισμένα. Δίχως ζαντολάστιχα, με σπασμένα τζάμια, έχουν αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από μέσα. Να αποζημιώσει η υπηρεσία του συναδέλφου για την ζημιά που υπέστησαν.
18: Τώρα, ακούσατε την καταγγελία. Επαναλαμβάνω, προκαλεί οργή αυτό που μόλις ακούσαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με ηρωισμό πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Γυρίζω λίγο πιο πίσω για το αεροπορικό, για το δυστύχημα με τα ελικόπτερα. Ο κύριος Φρέδων Καριοσηφίδης, αεροναυπηγός και πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα, μίλησε στον Σκάι, στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκουν σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο ούτε κατακόρυφο. Τα ελικόπτερα. Τα αεροπλάνα που έπονται πρέπει να διακηρύσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Επιστρέψαμε και ακριβώς επειδή το όλοι μαζί μπορούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις προσπαθεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη ή των ανθρώπων που επλήγησαν, διοργανώνει μια δράση προς ενίσχυση ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην πλατεία Κοντζιά, ένα σημείο, και στην πλατεία του παλιού Δημαρχείου της Γλυφάδας, δεύτερο σημείο, όπου συγκεντρώνουμε προϊόντα, δηλαδή νερό, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα, φρυγανιές, και επίσης μαζεύουμε και κλούβες, κλουβάκια για τετράβουδους φίλους μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τέταρτη μέρα στο μέτωπο της Αττικής και της Βιωτίας, να τους προσφέρουμε ένα δροσερό νερό, ένα χυμό, κάτι για να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το έργο με πολύ αυταπάνηση και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει από 11 το πρωί. Θα είμαστε εδώ και στην πλατεία Κοντζιά, όσο και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έως 5 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνουμε νερό, μπουκαλάκια δηλαδή με νερό θέλουμε, χυμούς, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές. Επίσης συγκεντρώνουμε και ζωοτροφές, γιατί η ομάδα, οι εθελοντές της ομάδας Dog Voice μπαίνει μέσα στα πύρινα μέτωπα και προσπαθεί να σώσει και να προσφέρει βοήθεια σε ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά, πέρα από σκύλους και γάτες που προστατεύονται. Επίσης γίνεται και προσπάθεια και για τα είδη της ελληνικής πανίδας εκεί σε αυτές τις περιοχές που συνεχίζεται η πυρκαγιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, κοντά στα Μέγαρα, επίσης και σε διάφορους οικισμούς εκεί των Δήμων, να προστατεύσουμε, όπως για παράδειγμα και χελώνες και τσιχαντζόκερους, όλα τα ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σήμερα Δευτέρα συνεχίζουμε. Θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη της προσβεστικής των Δήμων και της περιφέρειας που συνεχίζουν το έργο για να ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
3: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Όπως πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την. Μας το ανέφερε ο Γιώργος, για την προστασία των ζώων. Και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από την ειδική γραμματεία, μέσα από μια οργάνωση, έτσι όπως απαιτούν και οι συνθήκες. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω και να αναφερθώ, πέρα από την πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να αναφέρω την γραμμή 1400, η οποία είναι ενεργοποιημένη, είναι προκειμένου να καλούν οι πολίτες και να ενημερώνουν για ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της γραμμής λοιπόν κινητοποιείται όλη η διαδικασία για τη διάσωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και από εδώ. Είδαμε λοιπόν ξανά σπήρα ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, ζώα να εγκλωβίζονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται για να σώσουν τα ζώα τους και φυσικά εθελοντές που αψηφούν τον κίνδυνο προκειμένου να τα γλιτώσουν. Να πούμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν δημιουργηθεί δύο καταφύγια, δύο κέντρα ως σημεία διάσωσης των ζώων και παροχής ιατρικής φροντίδας από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το ένα βρίσκεται στα Μέγαρα και το άλλο στα Βίλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που ηγείται και όλης της προσπάθειας, στο καταφύγιο στα Βίλια έχουν καταγραφεί 76 ζώα, ενώ στο καταφύγιο των Μεγάρων άλλο 86. Συνολικά λοιπόν 163 ζώα, ως επιτοπλίστων ζώα συντροφιάς, αλλά και ζώα παραγωγικά και άγριας φύσης, αν κρίνουμε και από τις περιοχές που επλήγησαν. Εκεί λοιπόν τους παρέχεται η ιατρική φροντίδα και έπειτα θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Βλέπουμε λοιπόν πλέον για πρώτη φορά τόσο έντονα και ενεργά τη διάσωση των ζώων ως κομμάτι του εθνικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές. 25 τουλάχιστον εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο και πολλοί άλλοι εθελοντές κτηνίατροι στις δομές αυτές. Η κυρία Έλενα Δέδε, λοιπόν, η ιδρύτρια της Dogs Voice, μιας οργάνωσης όπως επίσης και η Ανήμα, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της μάχης εκεί, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open ακριβώς για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.
3: Ωραία, την ακούσουμε.
6: Υπήρχαν και άνθρωποι και στα μέγαρα που είχαν δεμένα ζώα. Υπήρχαν απώλειες, αλλά υπήρχε και μια τεράστια κινητοποίηση. Λειτουργούν δύο σταθμοί υποδοχής ζώων, στους οποίους έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 160 ζώα συντροφιάς και άγρια ζωή. Τα ζώα έχουν και αυτά προτεραιότητα να σωθούν. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας εδώ.
3: Ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί βεβαίως οι περιουσίες, οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ζώα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι στις περιοχές που βλέπουμε να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Φωτιές οι οποίες μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ για τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
7: Καλησπέρα σας. Βασικό θέμα στα διεθνή μέσα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ και συνεχείς ανταποκρίσεις. Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις, τόσο για τις καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το BBC, CNN και Sky News, διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει σε άρθρο του πως η σύγκρουση των ελικοπτέρων ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών. Το πρακτορείο Reuters ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Sun γράφει χαρακτηριστικά σελίδα της για τη στιγμή του τρόμου. Έτσι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
3: Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα και γίνονται θέμα στα διεθνή πρακτορία. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι από δασικές εκτάσεις σε πάρα πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και στην Ευρώπη.
7: Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η μάχη και στη Γαλλία, που την είδαμε να πλήγεται και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών, να πηγαίνουν οι πυροσβέστες από σπίτι σε σπίτι και να σβήνουν φλόγες που ξεποδούν από παντού. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, είναι αυτό το ροζ υγρό που βλέπουμε πολλές φορές από τα αεροπλάνα. Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο, να το οριοθετήσουν, και οι δασικές φωτιές επεκτείνονται. Ο μόνος τρόπος διαφυγής πολλές φορές είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές, και έτσι αναγκάστηκαν να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να καταλήψουν τις εστίες τους. Ήδη έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, και πάνω από 1.000.000 στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ευρώπη συνεχίζει το συναγερμός, εκτός από την Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο μετά από αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε στις καταστροφικές στη Ζιρόν και στη Βαρ. Τώρα έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Στη μάχη έχουν ρηχθεί φυσικά πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις. Στην Εθνική Οδό, μάλιστα, είδαμε και έντρομους τουρίστες να αντικρίσουν τις φλόγες, και ανησυχία προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν, θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα και η παραταμένη ξηρασία που κρατούν τις γαλλικές αρχές σε εγρήγορση.
3: Μάλιστα, είναι αυτός ο εφιάλτης που δεν ξέρω, το αποδίδεται στην κλιματική κρίση και σε άλλους παράγοντες, που όλο και περισσότερο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα με ακραία ένταση. Να μείνεις λίγο ακόμα, Χρύσα, για ένα-δύο ακόμη θέματα που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ σου. Το ένα είναι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με τους μετανάστες σε αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
7: Στη Θέουτα. Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα ζωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουσα, ο ισπανικός αυτός θύλακας στη Βόρεια Αφρική συνεχίζει να βράζει, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Το Μαρόκο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 99, εντοπίζοντας 11 σωρούς στα μαροκινά χωρικά ίδια. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις, καταγράφοντας περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο, σύμφωνα πάντα με τη Μαδρίτη, έτσι. Ενώ το Ραμπάντ επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θεότα ήταν περίπου 40.000. Κατεβάζουν δηλαδή σημαντικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων που εισέβαλαν στο ισπανικό θύλακα. Την Κυριακή, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, στην περιοχή έφτασαν ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί, για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, θέλοντας να καρποθούν από όλο αυτό το σκηνικό από μερίδα κατοίκων. Έτσι, στην κεντρική πλατεία της Θεούτα, ο αρχηγός του Vox, πρόκειται για το ακροδεξιό κόμμα Vox, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσες πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα περίπου διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσες και πάλι. Σε ανεβρασμό βρίσκεται όλη η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης. Περιμένουμε την Τρίτη την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόνς, ο Πέδρο Σάντσες, στην οποία ευχαριστεί την Ισπανία το πώς αντιμετώπισε την κρίση. Ναι. Αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο, ότι είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και τα σύνορα σε σημαντικά σημεία, και σημειώνει επίσης ότι η Frontex είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στη Θέουτα και όπου χρειαστεί, προκειμένου να προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
3: Αυτό διαβάζοντας το, βγάζοντας το διπλωματικό περιτύλιγμα, του λέει να ενισχύσει τα σύνορά του στην ουσία.
7: Ναι, και ότι θα βοηθήσει και η Ένωση, ναι, λέει, αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στον Νίκο Ανδρίτσο.
8: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, και ακόμα και αν περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
3: Αυτά είπε ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής. Στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης. Να τον ακούσουμε.
9: Όσοι μπήκαν τη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι αιτήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι αιτήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
3: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της κρίσης να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για εσένα.
7: Νομίζω ότι καλύπτει
3: αυτό το. Μόνο αυτό ζούμε.
7: Όχι μόνο
3: νομίζω.
7: Για μένα, νομίζω πλέον για όλους μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε με στόμφο ότι ακυρώνει.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και από συμμάχους στη Μέση Ανατολή και δεν θα το κάνει, και μετά ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων συνομιλιών.
3: Μισό λεπτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως εδώ ακούμε τον Δημήτρη Γιαννήρη που μας έχει βοηθήσει στο τι έχει πει ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Ακούστε τι είπε για αυτή την επίθεση που υποτίθεται ότι θα έκανε κατά του Ιράν.
10: Γνώριζαν το μέγεθος επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
3: Αυτά λέει ο Τραμπ.
7: Ναι. Αυτά λέει ο Τραμπ. Μόνο ο Τραμπ τα λέει όμως.
3: Ναι.
7: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι, τουλάχιστον και πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι η Τεχεράνη δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση. Συνομιλίες πραγματοποιούμε με το Ομάν για το στενό του Ορμούζ και μάλιστα πριν από λίγο τα διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για μια τελική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ.
3: Το Ομάν φαίνεται να έχει έναν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στενών. Έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, άλλοτε με προαιρετικά τέλη διέλευσης, άλλοτε με άλλους τρόπους. Φαίνεται όμως ότι παίζει πολύ δυνατά στην όλη διαπραγμάτευση.
7: Σαν να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε και αυτό που θέλουν οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο να γίνει.
3: Να το πουλήσουν κιόλας.
7: Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο να καρπώνονται έσοδα. Αλλά από την άλλη είναι ικανοποιημένοι και οι Αμερικανοί να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν καρπώνονται έσοδα και ότι δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβούν τελικά. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν από πλευράς Μουσκάτ αυτή την ώρα. Συνομιλίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες θα αφορούν το τέλος του πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης και την συνέχιση κανονικά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουμε να φτάσει το απόγευμα και να δούμε τελικά τι θα γίνει.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτή είναι η κατάσταση όσο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιστροφή σε εμάς, θα πάμε στην Πάτρα. Εκεί είχαμε μια ληστεία χθες τα ξημερώματα σε ένα σπίτι όπου εισέβαλαν 4 άτομα. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Σπυρό, είχαμε μια ληστεία τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα, ένας 75χρονος άντρας, άγνωστοι εισέβαλαν μέσα στο σπίτι του λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα και έχοντας θελημένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν. Αρχικά άρχισαν να το χτυπούν στο πρόσωπο και στη συνέχεια να το χτυπούν στα πόδια του. Του ζήτησαν να του πει που είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και συνέχισαν να το χτυπούν. Ο άνθρωπος τους είπε ότι δεν έχω χρήματα εδώ στο σπίτι και του ζήτησαν να δώσει ό,τι είχε, ό,τι πολύτιμο μπορεί να έχει, να τους το παραδώσει. Κάπως έτσι και ο 75χρονος άνδρας έδωσε μια χρυσή βέρα την οποία φορούσε, ένα ρολόι που είχε στην κατοχή του και μία τραπεζική κάρτα. Έζησε ο άνθρωπος στιγμές πραγματικά πολύ δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι φέρει χτυπήματα από την ενημέρωση που έχω στο πρόσωπό του και στα πόδια στο πρόσωπό του. Είναι λίγο πιο σοβαρά. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς για να ξεκινήσει η αναζήτηση των 4 ατόμων. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα στο αστυνομικό δελτίο την ελληνική αστυνομία, την τοπική ελληνική αστυνομία, καθώς θέλουν πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια ληστεία μέσα στο σπίτι.
3: Και άγρια επίθεση και εις βάρος οικειωμένου και τα χαρακτηριστικά της και ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός.
11: Ναι, φαντάζομαι ιδιαίτερα, ότι... γιατί θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στους θρασίτατους δράστες. Να πω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για την περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας και οι αστυνομικοί θέλουν να φτάσουν, όπως είπα, πολύ γρήγορα στους δράστες και αν εξεκριβωθεί, αν πρόκειται για κάποια ομάδα, αντιλαμβάνεστε, τώρα τα Βραχνεϊκά είναι μια μικρή περιοχή και θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν βρουν από εκεί, αν έχουν ορμητήριο ίσως κάποιον καταβλισμό που βρίσκεται στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν. Ή αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ομάδα που δρεί ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε αναφορά για αντίστοιχο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πρόσωπα.
12: Οπότε οι αστυνομικοί έχουν πέσει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά πάνω κατά πάνω στην υπόθεση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, όπως είπες, Σπύρο, είναι μια άγρια επίθεση.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Η Έλενα Παρασκευοπούλου από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί είχαμε μια επίθεση πολύ βίαιη. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ένα άγριο περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Τούμπας, ένα κατάστημα ψηλικών, εκεί που εισήλθαν δύο νεαρά άτομα ηλικίες 17 και 19 ετών, κρατώντας μάλιστα μεταλλικές ράβδους, και ξεκίνησαν να χτυπούν με παδία σε ένα 19χρονο υπάλληλο με κλωτσιές, με μπουνιές, αλλά και με τις μεταλλικές ράβδους, όπως σου είπα, κρατούσαν στα χέρια τους. Τραυμάτισαν αρκετά τον 19χρονο. Στη συνέχεια αποχώρησαν, ξεκίνησε μια καταδίωξη από την ελληνική αστυνομία, από τις πληκτές της ομάδας βίας, που εν τέλει έφτασαν στη σύλληψη των δύο δραστών. Να σου πω ότι ο 19χρονος υπάλληλος καταστήματος μεταδιακομίστηκε στο αστυνομικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του παρασχέθηκαν και όλες οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου. Ενώ ενδεικτικό της υπόθεσης είναι ότι οι δύο δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή κάποιου χρηματικού ποσού από το κατάστημα, γι' αυτό και οι αρχές μέχρι στιγμής οδηγούνται στο συμπέρασμα πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ δραστών θύματος. Οι δύο δράσεις φυσικά θα δεχτούν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν οι πράξεις.
3: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Δημήτρης Χατζηκούρτσης από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφει στη διπλωματία ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη. Ελπίδες για μείωση τιμών στο πετρέλαιο αλλά και κλοπές καυσίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Τα fake news φταίνε για τη Θέουτα, λέει το Μαρόκο. Θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση, προειδοποιεί το Βερολίνο. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία για το Ιράν, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Το απόγευμα της Δευτέρας ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Λίγες ώρες πριν ο Τραμπ έγραφε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν διακόπτονται μετά από παράκληση των χωρών του Περσικού κόλπου, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, υπάρχει ήδη περίγραμμα συμφωνίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Τεχεράνη διαψεύδει το σενάριο για νέο γύρο συνομιλιών. Στασιμότητα επικρατεί και στα άλλα μέτωπα και ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές την Κυριακή, που ήταν οι πιο σφοδρές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αισθητή μείωση έως 5% σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων. Σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης DAX καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τις 26.000 μονάδες. Γερμανοί αναλυτές αποδίδουν και αυτό το άλμα του δείκτη στην πραγματική ή προεξοφλούμενη μείωση των τιμών της ενέργειας. Την ίδια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία αίσθηση προκαλούν στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα, σύμφωνα με τα οποία οι κλοπές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Το Μαρόκο παίρνει θέση για τη μαζική προσέλευση μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι μαζικές

0: Ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αύριο στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών των 27 για την αποτίμηση της κατάστασης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή επάνω εδώ.
1: Άστο, είναι πολεμένη ιστορία. Δεν θέλω τώρα όσο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
2: Ας μην επεκτάθουμε.
1: Άστο, ναι. Να σου πω, έχεις κληρώσεις με το που μπήκες, μου λες, τι έχουμε σε μόνο, μου λες, έχω κληρώσεις. Τι κληρώσεις έχεις?
2: Κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα επαγγελματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία ώρα είχαμε για το Champions League.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ που ένα επαγγελματικό γύρο έχει να παίξει στα play-off του Champions League θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη, βουλγάρικη ομάδα κόντρα σε ομάδα από το Καζακστάν. Ναι. Και παίξει και ο Ολυμπιακός πέρσι αντίπαλος. Αν πάει στο Καζακστάν, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Mm-hmm. Και μακρινό κλπ. Και δύσκολο. Το ίδιο ζευγάρι απασχολεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ιτημένο αυτό το ζευγάρι. Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή. Στο Champions League, για να επανέλθουμε, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχεν που παίζει αύριο το πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με Bodo Glimt, νορβηγική γνωστή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θυμίζουμε έχει το πέμπτο εισιτήριο, βασικά το τρίτο λόγω κυπέλου, με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφια, πάλι Σόφια μπροστά μας, για το Europa League στα play-off. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν χάσει αυτό το ζευγάρι, μπαίνει στην League Phase του Conference League. Και στις 3 υπάρχει κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη με την CSKA 1948, που είναι μια διάσπαση της CSKA Σόφια, τέλος πάντων, της άλλης που αναφέραμε. Αν περάσει, μαθαίνει αντίπαλο. Θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί από αυτό το ζευγάρι το παιχνίδι, και το ένα και το δεύτερο και το πρώτο την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη, ζωντανά από τον Sky τα μάτια του Παναθηναϊκού.
1: Ήρθες με γεμάτο καλά σήμερα.
2: Ομολογουμένως.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Με τις φωτιές να μένονται σε πολλά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε πως κρίσιμος παράγοντας είναι ο καιρός και συγκεκριμένα ο αέρας. Όχι μόνο γι' αυτό, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
5: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο αέρας σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Από ποια άποψη? Ότι σίγουρα θα συμβάλλει στην πορεία, θα καθορίσει την ένταση της
1: πυρκαγιάς. Ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
5: Ακριβώς. Αλλά σε καμία περίπτωση την έναρξη της πυρκαγιάς.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
5: Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αττική πνέουν άνεμοι κοντά στα 4 μποφόρ, έχουν σημειωθεί και ρηπές που έχουν αγγίξει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα 6 μποφόρ και έτσι θα συνεχιστεί και η εικόνα μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε εξασθένηση. Το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι. Ωστόσο, αύριο και πάλι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων μέχρι τα 6 μποφόρ, δεν περιμένουμε δηλαδή τις ρηπές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, όμως και τα 6 μποφόρ στην δεδομένη κατάσταση είναι σημαντικά. Έτσι θα εξελιχθεί η εικόνα μέχρι και την Τετάρτη. Ίσως την Πέμπτη έχουμε περαιτέρω ενίσχυση, θα το δούμε όμως σε επόμενες
1: μέρες. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους ανέμους, γιατί από φαινόμενα, πώς να το πω, βροχές και τέτοια δεν υπάρχουν. Στον ορίζοντα,
5: όχι. Μόνο στα ορεινά, έτσι κάποια μικρή αστάθεια απογευματινή.
1: Πάντως, αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ θετικό. Το ότι δηλαδή από το απόγευμα και μετά, ήδη από ό,τι λένε δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο πεδίο, έχει πέσει λίγο καιρός.
5: Σωστά.
1: Μας είπαν ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι εκεί που λες ότι είναι εντάξει, δεν είναι ήρεμο το τοπίο, φυσάει. Πάνω εκεί φαίνεται.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 3. Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
7: Ερμής.
6: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής.
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
6: Ερμής. 91,8 στα FM.
7: One problem in human existence.

μου λες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: που έχουμε.
1: Περιορίζονται οι φωτιές στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική, στο Τραγανό Ηλίας, στην Ξυλόβρηση Κιλκής και στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πύλο Μεσσηνίας. Καταγγελία για παραβιάσεις και κλοπές οχημάτων πυροσβεστών στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, ενώ επιχειρούσαν στις φωτιές στη Δυτική Αττική, διατυπώνει με ανάρτησή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, πυροσβέστες, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι Καϊρά Ταλμάτι Τσεσεκά Σόφια θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι θα βρει στο δρόμο του τη Maccabi Tel Aviv ή την Τσέσεκα Σόφιας και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτι Τσέσεκα Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Οι μέρες δεν είναι και οι καλύτερες. Έτσι, δεδομένο είναι αυτό. Για ακόμη μια φορά νομίζω ότι προσπαθούμε, αν θέλετε, όχι να προσεγγίσουμε απλώς ψύχρεμα μια επικαιρότητα για την οποία φυσικά και ως κοινωνία και ως πολιτεία και ως οργανωμένη πολιτεία μας έχει προειδοποιήσει το ίδιο το περιβάλλον, αλλά το θέμα είναι ότι τις τελευταίες ώρες δυστυχώς έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση στο μέτωπο της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ψάθα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ήδη έχουμε κάποιες υλικές απώλειες. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής. Όσοι ξέρετε την περιοχή καταλαβαίνετε για το τι ακριβώς μιλάμε. Όσοι έχετε μια γενικότερη εικόνα για το από πού ξεκίνησε αυτή η τεράστια καταστροφή και που έχει φτάσει, καταλαβαίνετε ακριβώς για το τι μιλάμε. Οι υπόλοιποι βεβαίως μένουν κυρίως στις εικόνες της τηλεόρασης, και το λέω αυτό γιατί όλη αυτή την περιοχή την ξέρω από πιτσιρίκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε και δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτοχρόνως. Γι' αυτό έκανε λόγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κ. Παναγιώτης Μαριέτης. Εννοείται ότι όποτε το θεωρήσουμε απαραίτητο εκ νέου θα μιλήσουμε μαζί του. Ναι, οι μέρες δεν είναι και οι καλύτερες. Και εδώ θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9. Το βραδάκι, έχουμε και το βραδινό μαγκαζίνο. Οπότε θα ζητήσω την βοήθεια του κοινού. Έτσι κι αλλιώς. Ήδη ακροάτρεις και ακροατές έχουν επικοινωνήσει από νωρίς το μεσημεράκι, δίνοντας μια εικόνα, όπως το έκαναν και τα προηγούμενα 24 ώρα. Ισχύει λοιπόν το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά αυτό το απόγευμα. Οπότε, όποιες ακροάτριες και όποιοι ακροατές έχουν τη δυνατότητα και είναι κοντά στις περιοχές που αυτή τη στιγμή απειλούνται, το ξαναλέω, έχει δοθεί εντολή εκένωσης της περιοχής της Ψάθας. Είναι μια περιοχή που δεν πρόκειται στην ουσία για έναν οικισμό, έτσι, δεν είναι μια εικόνα ενός χωριού, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Είναι διάσπαρα τα σπίτια εκεί στην περιοχή, δασική έκταση. Ήταν και η περιοχή που είχε απειληθεί κατεβαίνοντας η φωτιά από τον Κιθερόν, από τη μεριά από το Πόρτο Γερμένο. Τώρα όμως εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος είναι αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Ήταν πολύ κοντά στην περιοχή Καντήλη, εκεί που είναι η περιοχή που απειλείται. Τώρα βεβαίως το πρόβλημα που υπάρχει είναι και η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες για εσάς, να μας δώσετε ο ίδιος μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Πού είστε τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη βιομηχανική, καλησπέρα σας, στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Mm-hmm. Η φωτιά κατέβηκε από πάνω από το βουνό. Mm-hmm. Είχαμε μεριμνήσει τις δύο τελευταίες μέρες, γίνανε τεράστιες αντιπυρικές ζώνες στην βόρεια πλευρά που συνορεύει με το βουνό, πλάτους 40 μέτρων, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει ουσιαστικά καμία από τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες εκεί πέρα. Καήκανε κυρίως κάποια χωράφια με κάποια λάστιχα ποτίσματος και τέτοια. Αλλά δεν απειλήθηκε καμία μεγάλη βιομηχανία, κανένα σημαντικό. Βέβαια, η φωτιά ακόμη από πάνω από το βουνό εκεί πέρα καίει. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο αέρας συνεχίζει για τέταρτη μέρα συνέχεια να αλλάζει κατευθύνσεις. Δηλαδή, από το ίδιο σημείο η φωτιά περνάει τρεις και τέσσερις φορές.
0: Δώστε μας μια εικόνα, να σας παρακαλέσω. Η βιομηχανική ζώνη Μεγαρέων είναι στον δρόμο προς Αλεποχώρη?
1: Όχι. Η ζώνη αυτή η βιομηχανική είναι στη προσμονή Παναχράντου.
0: Είναι εκεί το μοναστήρι του Παναχράντου. Ωραία. Για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, να έχουμε μια εικόνα. Τι είδους βιομηχανίες υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
1: Είναι βιομηχανική ζώνη, έχει διάφορα. Από συσκευαστήρια, από ανακύκλωση, από διάφορα. Έχει πάρα πολλά εργοστάσια εκεί πέρα. Όμως είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα για να μην απειληθεί κανένα από αυτά. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν θέλετε να σας πω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας, η οποία δεν ανήκει μέσα στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά η φωτιά είναι μία.
0: Αλλά έχετε εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, το ξέρουμε ότι απειλούνται και σπίτια εκεί.
1: Ακριβώς, κατέβηκε, ενώ εχθές ήταν, βγήκε από πάνω, δεν κατέβηκε εχθές, έμεινε στάσιμη, τώρα σήμερα γύρισε ο αέρας πάλι, την κατεβάζει προς τα κάτω στα σπίτια της τάτας.
0: Πολύ πιο απειλητικά από τα προηγούμενα 24 ώρα, έτσι. Πολύ πιο απειλητικά.
1: Πάρα πολύ. Την ίδια ώρα στο Καντήλι σήμερα αντιμετωπίσαμε τη νύχτα μια τεράστια αναζωπήρωση. Uh-huh. Έκαψε τουλάχιστον 3-4 χιλιάδες στρέμματα εκεί μέσα. Βγήκε στη λεωφόρο καταδρομών. Ευτυχώς την κόψαμε, δεν πέρασε απέναντι. Αλλιώς θα έφτανε στην κυριολεξία στα διόδια της Ελευσίνας. Και εκεί ένα οικισμό καθή καλλιεργίες απειλήθηκε τώρα το μεσημέρι, την ξαναγύρισε από άλλο αέρα, την πέρασε από μια ράχη. Ευτυχώς πυροσβεστική ήταν εκεί πέρα, προλάβαμε και τα σώσαμε τα σπίτια, νομίζω ναι. Όλα.
0: Έχει δοθεί, ξέρετε αν έχει δοθεί εντολή εκένωσης για κάποιους κατοίκους εκεί στην περιοχή που μου λέτε προς, να πάνε ξέρω εγώ προς τη Νέα Πέραμο και τα λοιπά. Έχει βγει 112 για κάποιες από αυτές τις περιοχές που μου λέτε.
1: Βγήκανε και χθες και σήμερα και για αρκετούς από αυτούς τους, όχι συνοικισμούς, οικιστικές πυκνώσεις είναι στην ουσία, αλλά για όλα αυτά με το που βλέπουν ότι πλησιάζει στα 500-600 μέτρα δίνεται τέτοια προληπτική εκένωση να έχουμε ασφαλείς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα μιλάμε για τις περιοχές Κανδύλη και την βιομηχανία.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η φωτιά.
0: Είναι δεδομένο. Μιλάμε για την τέταρτη μέρα, μιλάμε για μια τεράστια έκταση που ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει φτάσει στις παρυφές των Μεγάρων, έχει κάψει στο μεσοδιάστημα παρθένο δάσος, σπίτια, έχουν απειληθεί. Είχαμε εννοείται την πτώση του ελικοπτέρου, των δύο ελικοπτέρων μάλλον. Έτσι, δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι κάτι που νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα κλείσει ως πλήγη. Δυστυχώς, θα σας αφήσω τώρα να ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ενδεχομένως μέσα στο τετράωρο που θα είμαστε εδώ να σας ενοχλήσουμε και λίγο αργότερα.
1: Ας ευχηθούμε να γίνει κάτι σε αυτό το τετράωρο, να μαζευτούμε, γιατί όλοι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Υπάρχουν πυροσβέστες που είναι 2-24 ώρα, εμείς είμαστε 4-24 ώρα με 1 και 2 ώρες ύπνο, τα ίδια ο Δήμαρχος. Πλέον φτάνουμε στα όρια της κόμπας που δεν αντέχεται
0: ναι.
1: άλλο.
0: Η εικόνα που έχετε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Η εικόνα που έχετε για τις καιρικές συνθήκες είναι κάπως βελτιωμένη σε σχέση με αυτό που ήταν, ξέρω εγώ, χθες προχθές ή όχι? Βέβαια, εκεί δημιουργείται ένα μικρό κλίμα όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Θα σας πω ότι σήμερα, όλη τη μέρα, στα Μέγαρα, κοντά στην πόλη και στον κάμπο, δεν είχε αέρα. Όμως πάνω στο βουνό και ειδικά την περιοχή στο Καντήλι, έκανε κάτι κατεβάσματα τα οποία φτάνουν τα 6-7 από φω. Ναι. Εκεί που βλέπαμε να καταλαγιάζει παντού η φωτιά, ξαφνικά αυτό το πράγμα δημιουργούσε 5-6 αναζωοπηρώσεις ταυτόχρονα σε μήκος 2-3 χιλιόμετρων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κυνηγείς αυτή τη φωτιά. Κυνηγάς εδώ, ξεκινάει αλλού. Πας αλλού, ξεκινάει αλλού.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα σας ενοχλήσω και λίγο αργότερα. Υπομονή. Υπομονή και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο. Κρατάω το ότι είναι όλοι στα όρια τους. Μιλάμε για πυροσβέστες οι οποίοι είναι 24 ώρα στο πόδι. Μιλάμε για καταστάσεις τραγικές, ό,τι έχει να κάνει ακριβώς με την τεράστια έκταση. Το ξαναλέω, όσοι δεν έχετε μια εικόνα, θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε έναν απολογισμό. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα είναι σε εξέλιξη και έχουμε αναζωπηρώσεις. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει εδώ ένας φίλος, εάν είναι δυνατόν να ρωτήσουμε αν τα σπίτια που απειλούνται είναι νόμιμα ή όχι. Δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου Ρίγκο. Δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη την Άννα. Όχι, δεν έχω διακόψει την άδειά μου. Κανονικά έκατσα 2 εβδομάδες, θα δουλέψω 2 και θα ξαναφύγω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα και στον Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά. Εννοείται να πούμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Ψάλτη, όπου και αν είναι. να περάσει όμορφα, να ξεκουραστεί, γιατί και αυτός έχει δουλέψει πάρα πολύ. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας και το ξαναλέω. Αν υπάρχουν φίλες ακροάτρες και ακροατές που ενδεχομένως περνούν τώρα από την περιοχή των Μεγάρων ή είναι εκεί, είναι στην Ψάθα και έχουν εγκαταλείψει τον οικισμό, γιατί έχει δοθεί εντολή εκένωσης, ισχύει το 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Το ξαναλέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνει το τι θέλετε. Εννοείται με χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Επειδή αναφέρθηκα, εννοείται στους πυροσβέστες που είναι στα όρια τους. Καταλαβαίνω την δυσκολία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν, για παράδειγμα, είχα βρεθεί στη Σάμο, πολύ πιο νέος τότε, για τις τεράστιες πυρκαγιές που είχαν κατακάψει αυτό το νησί. Η εικόνα των πυροσβεστών ήταν ένα δίωρο στη ρόδα κουμπώντας του πυροσβεστικού με ένα σάντουιτς και ένα πλαστικό νερό. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συνθήκες. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και η μόνη πυρκαγιά. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα ότι ξέσπασαν 54 πυρκαγιές. Οι περισσότερες από αυτές τέθηκαν αμέσως υπό έλεγχο. Αλλά για φανταστείτε, έχοντας αυτά τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, με το μεγαλύτερο αυτό στο κομμάτι από το Πόρτο Γερμενό μέχρι και τα Μέγαρα, από τη Βιωτία ξεκινήσει, το ξαναλέω έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, και να σου σκάσουν κι άλλες 54 εστίες. Δεν είναι προφανώς κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Λοιπόν, αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι και θέλω να σταθώ, γιατί συζητήθηκε πολύ έντονα, κυρίως από το συνάφι μας. Δεν ξέρω γιατί οι δημοσιογράφοι αυτό το έχουμε μεταξύ μας, ότι ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του άλλου με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και επειδή το είδα ότι σχολιάζεται στα social media, άλλη μάστιγα αυτή που νομίζουμε ότι ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις ή μπορούμε να δολοφονούμε χαρακτήρες απλώς πιέζοντας κάτι κουμπάκια στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε με μια νεαρή συνάδελφο από το Open, που για τον Α ή Β λόγο έσκασε ένα χαμόγελο την ώρα που ήταν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Την ίδια την απάντηση όμως νομίζω ότι την δίνει και προς τιμήν του, το ξαναλέω, ήταν μια φοβερή έτσι τοποθέτηση δημόσια και την κάλυψε απόλυτα ο προϊσταμενός της, ο Χρήστος Παναγόπουλος, Παναγιωτόπουλος, συγγνώμη, από το Open. Και λέει το εξής καταπληκτικό. Μπορεί, λέει, η καταπώνηση, η αϊπνία, η αγωνία, το άγχος να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλόκοτες, σε κινήσεις ξένες με την σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων. Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε όμως και ένα κλαδάκι κατανόησης, δύο λέξεις συγχώρεσης για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του καναλιού που δουλεύει. Η Μαρία Σιαμπάνου. Και λέει, Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Όταν αυτό το λέει ο προϊστάμενός της, αυτό λέει πολλά. Και μπράβο που έκανε και αυτή τη δημόσια ανάρτηση. Τώρα, όλα τα άλλα, το λέω για το συνάφι μας ειδικά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε σε τι συνθήκες δουλεύουν οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πυρκαγιές. Έτσι, τόσες ώρες υπάρχουν και άπειροι, που για αυτούς είναι το πρώτο μεγάλο γεγονός που θα καλύψουν. Εμείς τους περιμένουμε και στη γωνιά. Ποιος δεν κάνει λάθη? Ποιος δεν κάνει λάθη? Ειλικρινά, το λέω, γιατί είδα και πολλούς από το συνάφι να γελάνε. Ηρεμήστε. Αυτό πάνω απ' όλα. Γεια σου Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστώ επίσης. Από τις αντιδράσεις λέει, κάποιον χάνει τη λογική. Δηλαδή έπειτα, επειδή τα ελικόπτερα δεν βρίσκονται στην δική μας περιοχή, όταν υπάρχει φωτιά φταίνε όλοι, αλλά κυρίως η κυβέρνηση. Μιχάλη μου, γιατί το λες αυτό το συγκεκριμένο, θέλω και το επιχείρημα. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ναι, Θα είμαστε κοντά σας. Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα καλά γίνονται όταν κάνεις, μου λέει, τα ρεπό των άλλων. Όχι, δεν είναι. Είναι έτσι. Γιατί και εμείς όταν λείπουμε, κάποιος άλλος δουλεύει στην δική μας ώρα. Το ξαναλέω, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9. Θα κάνουμε και το βραδινό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα. Ίσχυει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Εννοείται, θα το διαβάσουμε με χαρά. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Σκάι. Είναι ο Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαρέων. Να δούμε τι εικόνα θα δώσει.
4: Να στρέψουν στα σπίτια τους οι πυροσβέστες μας και να σβήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Εννοείται ότι με τη Χριστίνα Βίδου το έκτακτο δελτίο αυτή τη στιγμή.
4: Στην περιοχή εκεί, στη βιομηχανική ζώνη. Ένα το κρατάμε. Υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπήρωσης. Το κρατάμε αυτό. Εκωτήσαστε όλοι σε επιφυλακή. Εικόνα για την περιοχή σας έχετε για άλλα σημεία?
5: Κοιτάξτε, υπήρχαν, σας είπα, άλλες δύο εστίες στο Καντήλι, στην Αγία Σκέπου, που έγινε αναζωπήρωση και κινδύνευσαν σπίτια και τέλος πάντων έγινε εκ νέου εκένωση. Νομίζω ότι και εκεί πλέον είναι υπό έλεγχο η φωτιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν σημαίνει ο οικισμός.
4: Σε ποιον οικισμό? Στον οικισμό Κανδύλι, για την νωρίτερα έκαναμε σύνδεση Καντήλι, και βλέπαμε ότι είχε μικρή αναζωπήρωση. Είχε αναζωπήρωση, ας μην τη χαρακτηρίσω μικρή μεγάλη, δεν είμαι ειδική. Αλλά είδαμε ότι.
0: Λοιπόν, αυτά και... γιατί μας τα είπε ο αντιδήμαρχος και μας έδωσε μια γενικότερη εικόνα. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να δούμε μέχρι τις 9 και έχουμε κανονίσει και κάποια θέματα που θα τα ανοίξουμε σιγά-σιγά. Εννοείται. Αλλά από την άλλη, θέλω να σταθώ στο εξής, ότι είδαμε πολύ μεγάλες φωτιές σε πάρα πολλές γωνιές της Ευρώπης. Οι κλιματικές προβλέψεις για την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη χώρα μας, θα έπρεπε πλέον να ηχούν δυνατά ως καμπάνες αφύπνισης για κάποιες γενναίες αλλαγές στις πολιτικές που μας έφεραν σε ένα δυστοπικό σημείο. Δεν είναι πολιτικές μιας κυβέρνησης και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, το ξαναλέω. Είδαμε τεράστιες πυρκαγιές σε αρκετές γωνιές της Ευρώπης. Η αντιμετώπιση απαιτεί αφενός τολμηρές πολιτικές μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή σε σωστά χωροθετημένες, προσέξτε, είμαι πολύ προσεκτικός έχοντας δει και διαβάσει όλη αυτή την ιστορία τα τελευταία 24 ώρα και για τις ανεμογεννήτριες. Όταν όλα είναι σωστά οργανωμένα και χωροθετημένα, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αναφέρομαι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αφετέρου βεβαίως ουσιαστική προσαρμογή στην πολύ νέα δύσκολη κατάσταση, στα νέα δύσκολα δεδομένα. Κεντρικό ζητούμενο προφανώς θα είναι το να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, θα έλεγε κανείς, κεντρικά πια, σε συνεννόηση των κρατών. Δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτά τα πράγματα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την Ψάθα είναι μια ερυπωμένη παραλία. Δεν υπάρχουν και αυτοκίνητα στον δρόμο που ξέρετε πάρα πολύ καλά, εκεί στον παραλιακό δρόμο που έχει μονοδρομηθεί αυτή τη στιγμή, γεγονός που σημαίνει, και πέρα από τον πολύ έντονο καπνό που υπάρχει στην περιοχή, ότι ο κόσμος προφανώς και έχει αποχωρήσει από σπίτια που είναι εκεί. Το ξαναλέω, η εικόνα της Ψάθας δεν είναι ένα χωριουδάκι, είναι διάσπαρτα σπίτια τα οποία είναι κτισμένα εκεί ακριβώς πάνω από την παραλία. Το ξαναλέω, αν υπάρχουν φίλες ακροάτριες και ακροάτες που είναι στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή και ακούνε, είναι συντονισμένοι εδώ στον Sky, εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση εννοείται.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
7: Το φέρει μπιζού.
8: Ο
7: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ψάθα. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια, και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κιθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα, όπως καταγράφει η κάμερα του Sky. Σε μήκος 40 χιλιόμετρων καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος Μεγαραίων. Για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεγάλη είναι η πυρκαγιά που μένεται σε δύσβατη δασική έκταση στην αρχαία Ολυμπία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 7 αεροσκάφη. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια της σύγκρουσης χθες στον αέρα 2 ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς σας βρίσκουμε, από κι αν είστε αυτό το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την επικοινωνία. Είναι πολύ χρήσιμο το να τα λέμε. Να ακούω κι εγώ τις απόψεις σας, να ακούτε κι εσείς και να σχολιάζετε και τα δικά μου. Μου λέει ο Ορέστης, είναι το μόνο μήνυμα που θα διαβάσω, τα υπόλοιπα συνέχεια γιατί μας περιμένει ο κ. Μάκης Τσουγκρής. Συγγνώμη, λέει κιόλας, πληρώνουμε πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινους φόρους, τα μαλλιά της κεφαλής μας στην πανάκριβη πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα, τα κέρατά μας στα τράγια, έξαλλος είναι. Και όλα αυτά, για την δολοφονική κλιματική, ωστόσο οι Ταλιμπάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέτουν όλες μαζί οι χώρες ούτε 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πού πάει όλος αυτός ο πακτολός από το αίμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το βάζει γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ο κ. Μάκης Τσουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Επιχειρούσε στο Πορτογερμανό το Σαββατοκύριακο. Άρα, έτσι κι αλλιώς, και προφανώς συζητώντας και με συναδέλφους του, έχει και μια εικόνα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω, η Ψάθα αυτή τη στιγμή είναι έρημη. Η εικόνα που έχετε έτσι οι περισσότεροι είναι συνήθως πολλά αυτοκίνητα τέτοια ώρα εκεί στην παραλιακή. Τώρα υπάρχουν πυροσβεστικά, έχει κατέβει απειλητικά το μέτωπο της πυρκαγιάς προς τα πρώτα σπίτια. Κύριε Τσουγκρή, τι κάνετε?
3: Καλά, κύριε Γιαντζόγλου, εσείς?
2: Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Πρώτα απ' όλα, αν έχετε εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή συζητώντας με συναδέλφους σας.
3: Νομίζω τα είπατε όλα και το γνωρίζετε και έχει ενεργοποιηθεί και το 112, το ξέρετε κι εσείς. Οπότε ναι, η εικόνα είναι αυτή που μεταφέρετε κι εσείς, δεν έχω κάτι παραπάνω.
2: Πάντως η εικόνα είναι ότι κατεβαίνει απειλητικά προς την Ψάθα. Και είναι και μεγάλο μέτωπο αυτό, δηλαδή πιάνει μια πολύ μεγάλη γραμμή από το βουνό από πάνω. Ενώ τα προηγούμενα 24 ώρα κατάφερε να μην κατέβει προς το συγκεκριμένο σημείο, έτσι.
3: Σωστά.
2: Για πείτε μου τώρα την εμπειρία σας. Πρώτα απ' όλα, πώς βλέπετε αυτό που συμβαίνει? Έχετε τεράστια εμπειρία τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για την τέταρτη μέρα.
3: Η τέταρτη μέρα είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται όσον αφορά και την ένταση της πυρκαγιάς και γενικότερα την έκταση της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι δυσκόλεψαν απίστευτα τις προσπάθειες της επίγειας και της εναέριας. Σκεφτείτε ότι το Σάββατο το πρωί δεν μπορούσε να πετάξει κανένα εναέριο. Και δούλευε ποτέ και είχαμε αυτή την εξέλιξη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει κατά καιρούς και μαζί έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, προσπαθούμε κι εμείς για το καλύτερο εθελοντές πυροσβέστες. Αυτά σας καταγγέλω όμως αυτή τη στιγμή, ότι 400 εθελοντές πυροσβέστες που εκπαιδευτήκανε την τελευταία εκπαιδευτική σειρά, κάθονται στο σπίτι τους και βλέπουν τις ειδήσεις, τις φωτιές, γιατί δεν φροντίσανε να δώσουν μια στολή στους εθελοντές πυροσβέστες και ένα κράνος. Απλά δώσανε ένα ζευγάρι μπότες και ένα μπλουζάκι. Με ένα ζευγάρι μπότες και με μπλουζάκι δεν μπορεί να πας στη φωτιά.
2: Δεν μπορείς να πας στη φωτιά.
3: Από το πρόγραμμα υγείας δεν έχουν διαθέσει ούτε ένα ευρώ για αυτή τη στιγμή για τους εθελοντές πυροσβέστες που είμαστε 3.500.
2: Είναι 400 άτομα που εκπαιδεύτηκαν όμως.
3: Ακριβώς. Και πιστοποιηθήκανε, ναι. Όχι απλώς εκπαιδευτήκανε. Είναι έτοιμοι. Και έχω εδώ και μήνες που φωνάζω ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους χρειαστούμε το καλοκαίρι και δεν έχει δώσει κανένα σημασία σε αυτό το κομμάτι. Ποτέ δεν δίναν, διαχρονικά.
2: Θέλω το εξής. Αυτό να το πιάσουμε μετά. Πείτε μου λίγο για την εμπειρία σας στο πεδίο, στο Πρωτοκερμενό. Γιατί εσείς ήσασταν εκεί τη δεύτερη μέρα.
3: Τα ξημερώματα τη δεύτερη μέρα.
2: Τη δεύτερη μέρα, ακριβώς.
3: Ήτανε, σας είπα, ήταν πραγματικά μια δύσκολη φωτιά από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής στα 27 χρόνια που υπηρετώ στο στόμα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν και επικίνδυνες και για τα πληρώματα και για τους πολίτες φυσικά και είδαμε πόσες καταστροφές γίνανε. Αλλά ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να επιχειρήσουμε κι εμείς πήγες δυνάμεις.
2: Ναι. Είχε να κάνει μόνο με τις καιρικές συνθήκες.
3: Καιρικές συνθήκες, όταν υπάρχει και το έδαφος, η μορφολογία του εδάφους, όλα αυτά συντελούν στο να υπάρχει μια επέκταση και της πυρκαγιάς σε τόσο γρήγορους ρυθμούς όπως την είχαμε την πυρκαγιά από τη βιωτεία που μας ήρθε στην Αττική. Βέβαια τα υπόλοιπα όλα είναι κάποια άλλη στιγμή, θα πρέπει να γίνουν κάποιες κουβέντες όπως πολύ σας λέτε και εσείς για να δούμε τι γίνεται και τι κάνουμε λάθος. Εγώ πάντα επιμένω και σας το έχω πει και σε εσάς προσωπικά και στο σταθμό σας ότι πρέπει να δούμε το θέμα της πρόληψης. Δεν αρκεί πια μόνο η καταστολή.
2: Ναι, όταν λέτε πρόληψη τι εννοείτε?
3: Πρόληψη να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες το χειμώνα όσον αφορά τα δάση, ίσως τα άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών που προσπαθούμε τώρα να ανοίξουμε μέσα στη φωτιά αντιπυρικές ζώνες. Δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, μας έλεγε ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων ότι και στην βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων μπόρεσαν, χρησιμοποίησαν τον χρόνο που είχαν το μεσοδιάστημα για να ανοίξουν κάποιες ζώνες. Ναι, προφανώς αυτό.
3: Προφανώς
2: και ειδικά όταν μιλάμε και για μια βιομηχανική ζώνη, έτσι.
3: Ακριβώς, δηλαδή, αυτά θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα το χειμώνα.
2: Θα έπρεπε να είναι βασική προϋπόθεση αυτό.
3: Σωστά, σωστά. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά, που πιάνει από τις εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την πρόληψη. Mm-hmm. Εγώ αυτό βλέπω. Και αυτό δείχνει εμπειρία όλων αυτών των χρόνων. Κάθε χρόνο μιλάμε για μεγάλες καταστροφές. Εμείς, το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός. Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι πολύ σοβαρά και θα μας απασχολούν και στο μέλλον.
2: Όταν λέμε εθελοντές στο πυροσβεστικό σώμα, τι εννοούμε?
3: Εθελοντές, Έλληνες πολίτες που έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν εκπαιδευτεί από το πυροσβεστικό σώμα με πρόγραμμα που εκδίδει η Πυροσβεστική Ακαδημία. 150 ώρες τις κάναμε τις εκπαίδευση από το 120 που ήταν. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι εκπαιδεύονται κανονικά έτσι όπως πρέπει να γίνει με όλη τη διαδικασία και αν θα αυτοί δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δεν μπορούν σήμερα, δεν θα μπορούν και αύριο. Ένα πρόγραμμα, το ΕΓΙΣ, όπως σας είπαν, που είναι ένα πρόγραμμα μαμούθος όσον αφορά τον εξοπλισμό το πυροσβεστικό σώμα και δεν έχουμε πάρει ούτε 1,2 δις, αν θυμάμαι καλά είναι το πρόγραμμα. Και δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα κράνος. Αυτά να τα πληρώνουμε πάλι από την τσέπη μας. Και σας τα έχω πει. Πόσες φορές τα λέμε κάθε καλοκαίρι? 2.000 ευρώ στοιχίζει ο πλήρες εξοπλισμός. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο. Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που δεν φροντίζει να εξοπλίζει τους εθελοντές. Και οι περισσότερες ξένες δυνάμεις που έρχονται στο πρόγραμμα εδώ στην Ελλάδα για να βοηθήσουν, Ρουμάνοι, Γάλλοι, Γερμανοί, το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι εθελοντές πυροσβέστες. Και όταν τους βλέπεις, ντρεπόμαστε να βγούμε μπροστά τους να τους δείξουμε τι εμείς.
2: Ναι. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Να πω ότι ήμασταν στα χρόνια της κρίσης. Γιατί μου είπατε πριν ότι ποτέ κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Έτσι. Για τις στολές τώρα μιλάμε. Στολές που δεν είναι ένα ρούχο για μια αεροσυνοδό. Έτσι, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο.
3: Έτσι είναι, πραγματικό.
2: Δηλαδή, το να μπει στο πεδίο και να σβήσει μια πυρκαγιά ή να έχει γίνει ένα σεισμός και θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Ή να έχει γίνει το οτιδήποτε. Και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να είσαι ντυμένος με έναν τρόπο που να σου παρέχει αυτή την ασφάλεια.
3: Με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Ναι. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να επιχειρήσει. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Mm. Και κανένας αξιωματικός δεν θα βάλει εθελοντή πυροσβέστη να βγει στο πεδίο χωρίς να έχει τον πλήρη εξοπλισμό του. Ούτε εγώ θα το έκανα αν ήμουν αξιωματικός. Ναι. Επιπλέον αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μια μεγάλη δωρεά από μια μεγάλη εταιρεία, η οποία σε συνεννόηση μαζί μας, με το σωματείο μας, είπε να δώσει κάποια οχήματα στα κλιμάκια τα εθελοντικά που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα έχουν κρατήσει το αρχηγείο το παλιό παρκαρισμένα και το κλιμάκιο το εθελοντικό στη Ρόδο, στον Ατάβηρο, δεν έχει όχημα αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει. Και το όχημα αυτό είναι στο πυροσβεστικό σώμα αραγμένο. Ένα pick-up 4x4. Εκεί πέρα είναι δασική περιοχή. Και το έχω πει εδώ και καιρό. Και μας λένε να δούμε να τελειώσει αντιπυρική. Τι να το κάνω εγώ αν τελειώσει αντιπυρική?
2: Αυτοί οι 400 οι οποίοι δεν έχουν στολές, πότε εκπαιδεύτηκαν?
3: Τελειώσανε το Φλεβάρι του 2026.
2: Τότε με εξετάσεις. Τώρα δηλαδή.
3: Φυσικά, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά. Η 14η. Κάθε χρόνο βάζουμε εθελοντές μέσα και δεν έχουμε να τους ντύσουμε.
2: Μάλιστα. Και οι οποίοι, το ξαναλέω, είναι άνθρωποι που έχουν τις δουλειές τους και αποφάσισαν ότι κάποιους μήνες τον χρόνο. Μάλλον κυκλικά πάει αυτό το πράγμα, ναι, με βάρδιες, δεν ξέρω πώς το κανονίζει.
3: Τρεις βάρδιες υποχρεωτικές το μήνα και το καλοκαίρι πάρα πολύ περισσότερες, ναι. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι γεγονός.
2: Τα οποία αυτά συντονίζονται από την πυροσβεστική κανονικά.
3: Πώς είμαστε μέσα στο πυροσβεστικό, ναι, σώμα, μέσα. Κινούμαστε με οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, κάνουμε τα ίδια καθήκοντα, ο νομός μας καλύπτει και λέει ότι έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Τα ίδια καθήκοντα με τους μόνιμους πυροσβέστες πέραν του ανακριτικού έργου, όλα τα συνομικό πλαίσιο και ασφαλιστικό τα έχουμε λύσει. Το μεγάλο ζητούμενο είναι εξοπλισμός. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και όχι μόνο θέλουν να βοηθήσουν, έχουν εκπαιδευτεί και δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο μόνιμο συνάδελφο, ο οποίος θα προσπαθήσει να τον σώσει όπως κάνουμε τους πολίτες.
2: Μα εδώ μου είπατε ότι καταφέρατε να είναι περισσότερες και οι ώρες εκπαίδευσης. Έτσι, από 120 πήγανε 150.
3: 150 ώρες ακριβώς, γι' αυτό το λόγο είναι να τους έχουμε έτοιμους. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και δεν θα μπορούν ούτε όλο τον Αύγουστο. Ναι. Που είναι δύσκολος μήνας. Το καταλαβαίνετε και τα έχετε ζήσει και εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μάλιστα. Τώρα η εικόνα που έχετε από συναδέλφους είναι το τελευταίο ερώτημα, γιατί προφανώς μιλάτε και είστε και πρόεδρος.
3: Εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εικόνα. Αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Και πραγματικά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσουν να σώσουν.
2: Καλά, βέβαια, πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτημα αντοχής πια, έτσι.
3: Είναι στα όρια του όλο το προσωπικό. Μόνιμοι πενταετίες, εποχικοί, εθελοντές. Είναι πραγματικά, το είδα και το ζήσα κι εγώ, στο να είσαι στη φωτιά 24 ώρες, δεν είναι, πιστέψτε μου, εύκολο πράγμα.
2: Τι σημαίνει βάρδια σε ένα μέτωπο? Πρακτικά μπορείτε να μας το δώσετε? Δηλαδή, πείτε ότι είστε εσείς, ας πούμε, πήγατε στο πρώτο γερμενό, έτσι.
3: Έφυγα 7 το πρωί και μέχρι την επόμενη μέρα είναι σίγουρο ότι δεν θα γυρίσω στο σταθμό, έτσι όπως δεν θα γυρίσει και ο μόνιμος. Και ο μόνιμος μπορεί να κάτσει και 2-24 ώρες εκεί πέρα συνεχόμενα και καταλαβαίνετε.
2: Με τι διαλύματα στο ενδιάμεσο? Και τα διαλύματα δεν είναι ύπνος, είναι να κάτσει λίγο να ξαποστάσει, έτσι.
3: Σε καμιά περίπτωση, ναι, να πεις ένα μπουκάλι νερό, αν το έχεις εκείνη την ώρα, να φας ένα σάντουιτς, αυτό για να μπορέσει να συνεχίσεις. Και να πεις και έναν καφέ για να μπορέσει να τα βγάλεις πέρα, αν τα καταφέρεις.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας.
3: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Να σκεφτούμε λίγο αυτά που είπε, έτσι. Θέλω να συνδεθούμε την τηλεόραση. Μιλάει ο κύριος Βόρτος που μας μίλησε, ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων, γιατί υπάρχει μια ακτινοτροφική μονάδα που καίγεται.
4: Είμαι 53 χρόνων, πολλά χρόνια στη βοήθεια στις φωτιές και πριν να έχω κάποιο τεχνικό ρόλο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ.
5: Κύριε αντιδήμαρχε, αυτό το λένε και οι επιστήμονες, ότι δεν έχουν ξαναζήσει, δεν έχουν ξαναδεί με τέτοιου είδους πυρκαγιές, όπου κάνουν και αυτό που λέτε εσείς, σαν να επιστρέφουν πίσω στον τόπο του εγκλήματος για να κάψουν ό,τι δεν έχουν κάψει, και έχουμε αυτή τη διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Κρατάω θέση Λούμπα και Ψάθα.
2: Λοιπόν, στην Ψάθα η εικόνα που μπορεί κάποιος να αποκομίσει είναι ότι πρώτα απ' όλα το μέτωπο σε... Βάλτε το, κάντε μια εικόνα ότι μπορεί να είναι μια γραμμή. Είναι τεράστιο πάνω από την Ψάθα. Ο κύριος Ρόκας είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στο πεδίο και αυτός και καταλαβαίνω ότι θα είναι και ώρες ατελείωτες στο πεδίο. Κύριε Ρόκα, την καλησπέρα μου.
6: Καλησπέρα.
2: Πού σας βρίσκουμε?
6: Είμαι στον Κυθερώνα με κατεύθυνση προς τη Ψάθα. Τώρα έχω πάρει λίγο όχημά μου και κατευθύνομαι εκεί με μια ομάδα ακόμα.
2: Ναι. Η εικόνα που έχουμε για την Ψάθα ποια είναι? Γιατί βλέπω ότι πλησιάζει απειλητικά το μέτωπο, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο, ακριβώς έχοντας την εικόνα πάνω από τον οικισμό.
6: Είναι μεγάλο το μέτωπο, δεν είναι ακόμα κοντά στα σπίτια.
2: Ναι.
6: Η κατεύθυνσή του είναι αυτή τη στιγμή με τη φορά του ανέμου προς τα εκεί και προσπαθούμε με τις επίγειες δυνάμεις να δημιουργήσουμε κάποιες ζώνες, ώστε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Και τα εναέρια μέσα είναι.
2: Και τα εναέρια μέσα.
6: Που,
2: είναι και κοντά η θάλασσα, ευτυχώς τουλάχιστον
6: είναι
2: αυτό διευκολύνει.
6: Ναι, οι ρήψεις είναι επανειλημμένες, σταμάτες και σε πολύ γρήγορα ως χρόνους.
2: Ναι. Έχει εκενωθεί η Ψάθα.
6: Έχει εκενωθεί η Ψάθα, ναι. Ο οικισμός έχει εκενωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες και από τις προηγούμενες βασικά ημέρες.
7: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα είναι ότι ενώ τα εναέρια μέσα δίνουν με τεράστια μάχη για να καταφέρουν να περιορίσουν τουλάχιστον τη φωτιά, οι άνεμοι μας κάνουν συνέχεια, αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση, γίνονται ισχυροί κάποιες φορές και αυτό δυσκεραίνει πάρα πολύ το...
2: Ναι, και το δάσος πάνω από την ψάθα είναι πυκνό δάσος, έτσι.
9: Είναι πυκνό δάσος, είναι δάσος το οποίο δεν είχε καταφέρει ποτέ φωτιά να το αγγίξει. Δυστυχώς αυτή τη φορά τα κατάφερε και μάλιστα είναι παρθένο δάσος, ναι. Είναι απάτητο. Να το, ναι, πω έτσι για να...
2: Εσείς τώρα μου είπατε ότι ήσασταν Κυθερώνα, ήσασταν προς το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή προς τα πού?
9: Ήμασταν στο Κυθερώνα, στην περιοχή των Βιλίων, και
2: στα Βίλια.
9: Και άλλο ένα μέτωπο το οποίο όμως αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί.
2: Και θα πλησιάσετε από το δρόμο, δηλαδή από, θα κατέβετε το βουνό προς
9: Ψάθα. Θα κατέβουμε το βουνό, θα περάσουμε, ναι, το Πόρτο Γερμενό, έχει μια μεγάλη διασταύρωση και θα πάμε προς Ψάθα, ναι.
2: Ναι. Αν χρειαστεί θα σας ενοχλήσουμε και λίγο αργότερα. Ευχαριστώ. Πόσες ώρες είσαι στο πόδι, έτσι από περιέργεια?
9: Τέταρτη μέρα.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά.
2: Για χαρά. Μου λέει ο υπογράφει εδώ Σαρακατσάνος. Μου λέει ούτε οι Σαρακατσάνοι στο αντάμωμα στο Περτούλι δεν πάνε χωρίς τσαρούχια. Και έχουμε, λέει, τους πυρεσβέστες χωρίς ρούχα. Είναι εθελοντές. Και ακούσατε τι μας είπε ο πρόεδρος. Να ξαναπώ το όνομά του. Είναι ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Βγήκανε λοιπόν, εκπαιδεύονται. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και θεσμικά και δεν ζητάνε τίποτα. Είναι όπως είμαι εγώ εδώ στη δουλειά μου, να πω ότι θα έχω εκπαιδευτεί, θα έχω πιστοποιηθεί, θα έχω δηλαδή τα πάντα ότι μπορώ να είμαι σε αυτή τη θέση και θα κάνω 3 βάρδιες και εγώ το μήνα. Και προσέξτε, αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος. Στην πυροσβεστική που τους εκπαιδεύει, δεν ξέρω πού, έχει. Να το δεχτώ. Τελείωσαν λοιπόν το Φεβρουάριο του 26 400 άτομα και δεν μπορούν να πάνε να βοηθήσουν. Είναι εκπαιδευμένοι, δηλαδή πάνε στην πυροσβεστική και βοηθάνε. Δεν δημιουργούν πρόβλημα. Έχουν εκπαιδευτεί για αυτό το λόγο. Γίνεται ένα σεισμός, γίνεται ένας εγκλωβισμός, θα πάνε να βοηθήσουν. Κανονικά. Εθελοντικά μεν, αλλά κανονικά, γιατί έχουν εκπαιδευτεί και έχουν πιστοποιηθεί. Λοιπόν, τους έδωσαν, λέει, κάτι μπότες. Δεν τους έχουν δώσει στολή. Δεν μπορείς να πας με το κοντομάνικο σου εκεί, κοστί μου, στο σπανό το λέω, να πας να σβήσεις φωτιά. Δεν γίνεται. Γιατί άλλο να πάει ο αντιδήμαρχος, τώρα που τον ακούσαμε, Μάνδρας ή Δηλίας, είναι άλλο. Δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή όπως θα είναι ο εθελοντής και ο πυροσβέστης, ο μόνιμος ή ο υποχικός. Και είναι λοιπόν 400 άτομα, τα οποία τελείωσαν την εκπαίδευσή τους, 150 ώρες, τους έδωσαν κάτι μπότες. Στολές δεν έχουνε. Και είναι τώρα στο σπίτι και βλέπουνε, όπως και εγώ κάθομαι εδώ και έχω απέναντι μου οθόνες, το μέτωπο στην Ψάθα να έχει φουντώσει. Και μάλιστα υπάρχουν και κάτι σημεία, πρέπει να σας πω, που οι φλόγες είναι έντονες και ψηλές. Και η απόσταση από το ένα σημείο του μετώπου στο άλλο δεν είναι καθόλου μικρή. Καθόλου μικρή. Στην ουσία πιάνει λίγο μετά την διασταύρωση στον δρόμο που πάει προς το Πόρτο Γερμενό. Βλέπω αυτή τη στιγμή το ευτύχημα είναι ότι τα εναέρια, τα ελικόπτερα είναι πάρα πολύ κοντά οι ακτοί, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι άσχημες, οπότε μπορούν και κάνουν τον ανεφοδιασμό τους πάρα πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα μεταφέρονται στο μέτωπο. Αλλά τώρα δεν ξέρω και αν υπάρχουν εκεί ζώνες, γιατί είναι πολύ πυκνό το δάσος, είναι παρθένο δάσος. Μας τα είπε και ο αντιδήμαρχος πριν από λίγο, δεν έχει, αυτό το δάσος δεν είχε μέχρι τώρα καεί με αυτόν τον τρόπο και είναι πυκνό δάσος. Δεν ξέρω αν υπήρχαν οι ζώνες που θα διευκόλυναν. Πάντως, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή και το περιγράφω, τα ελικόπτερα κάνουν χρόνο σε χρόνο ντετέ. Είναι στο σημείο. Η συνάδελφος, η Χελβατζόγλου, είναι τώρα στην τηλεόραση. Ναι, να συνδεθούμε να δούμε τι μεταφέρει.
10: Ο καπνός που υπάρχει έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, μια αποκαρδιωτική εικόνα και μια εγκατάσταση που πριν από λίγη ώρα λειτουργούσε και τώρα έχει μετατραπεί σε ένα πύρινο σκηνικό. Και φυσικά, εκτός από την καταστροφή που βλέπουμε, υπάρχει αυτή η στιγμή και μεγάλη αγωνία για το τι έχει συμβεί στο εσωτερικό της μονάδας.
5: Αυτό
10: γιατί
5: ακριβώς.
10: Πρόκειται για μια κτηνοτροφική εγκατάσταση και το μεγάλο ερώτημα είναι αν μέσα στον χώρο βρίσκονται ζώα τη στιγμή που πέρασε η φωτιά ή αν πρόλευε ο ιδιοκτήτης να τα βγάλει νωρίτερα έξω. Μια πολύ δύσκολη εικόνα που σας μεταφέρει τώρα ο Γιάννης Οβρακάς και όσο η πυρκαγιά παραμένει ενεργή, η αγωνία μεγαλώνει για την τύχη της μονάδας και αυτό που λέμε ότι αν υπήρχαν ζώα που δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν.
5: Ούτως ή άλλως δυστυχώς.
2: Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το ρεπορτάζ για την κτηνοτροφική μονάδα, αυτή η οποία καίγεται. Η εικόνα που έχουμε από τον αντιδήμαρχο Μεγαρέων είναι ότι πρόλαβαν και έκαναν αντιπυρικές ζώνες στην βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Δεν ξέρω αν αυτό έπρεπε να γίνει σήμερα ή αν έπρεπε να γίνει τα 24 ώρα που απειλήθηκε η περιοχή. Μιλάμε για μια βιομηχανική ζώνη. Τώρα θα φανώ ότι είμαι γκρινιάρης. Αυτό δεν έπρεπε να έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Και προδιαγραφές και όλα τα σχετικά. Να υπάρχει μια σχετική, αν θέλετε, ρημοτομία, ας το πω έτσι. Για λόγους ασφαλείας. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι κοντά μας. Έχουμε δύο νέα μέτωπα στην Ηλία. Χρήστο μου, καλησπέρα από Αθήνα.
11: Ακριβώς, καλησπέρα. Έχουμε δύο πυρκαγιές αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Ηλία. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη, η οποία επηρεάζει και την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Έχει κλείσει ο αυτοκινητόδρομος Ολυμπίας Οδού από φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Τραγανού και εδώ και λίγα λεπτά έχει φτάσει το μέτωπο μέχρι και την Ολυμπία Οδό, την Πατρών Πύργου δηλαδή, και έτσι αποφασίστηκε η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Να το ξέρουν και όσοι ακροατές μας ακούν ότι αυτή τη στιγμή η νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει.
2: Σε ποιο σημείο,
11: Χρήστο? Στο ύψος του Τραγανού έχει κλείσει. Η κυκλοφορία γίνεται πλέον από την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Mm-hmm. Καθώς από τη μία έχει φτάσει φωτιά εκεί, οπότε είναι επικίνδυνο να περάσει οποιοδήποτε, και από την άλλη, προκειμένου να πάνε πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσουν να ανακόψουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Από ό,τι μαθαίνουμε, σε κάποια σημεία έχει περάσει τον δρόμο. Αυτό το δίνουμε επιφύλαξη να μας ενημέρωσαν ότι μάλλον έχει περάσει το δρόμο. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που...
2: Οι καιρικές συνθήκες, Χρήστο, στην περιοχή ποιες είναι?
11: Υπάρχει άνεμος, αλλά όχι πάρα πολύ δυνατός. Υπάρχει όμως άνεμος, όπου βοήθησε στο να εξαπλωθεί από τη στιγμή που βρέθηκε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιόδεντρα, σε πορτοκαλιές, η φωτιά να επεκταθεί και να φτάσει μέχρι και την Εθνική Οδό. Δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός ο άνεμος, η αλήθεια είναι, όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σίγουρα υπάρχει ζήτημα και στο συγκεκριμένο σημείο. Και από την άλλη, να σας πω ότι υπάρχει και μία ακόμα πυρκαγιά στην ορεινή Ηλία, στη Λαμπία, σε έναν σκουπιδότοπο, πρώην σκουπιδότοπο στην Δίβρη, είναι ένα ορεινό χωριό του νομού Ηλίας. Και εκεί λοιπόν έχουν φτιάξει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εδώ από την Αχαΐα και από την Ηλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Είναι η φωτιά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, σε μια έκταση που ήταν παλιά σκουπιδότοπος πριν την είσοδο του χωριού σε πυράγια. Υπάρχει η χαμηλή βλάση στο συγκεκριμένο σημείο που έχει παραδοθεί στις βλόγες και προσπαθούν οι πυροσβεστές να την ανακόψουν για να μην περάσει σε δασική έκταση. Καταλαβαίνετε, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Να ξαναπούμε το σημείο του δρόμου που έχει κοπεί της νέας
11: εθνικής
2: από Πάτρα προς
11: είναι Ηλία. Στο σημείο που είναι Πατρών Πύργος, στο Τραγανό Ηλίας.
2: Μάλιστα.
11: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Η κυκλοφορία γίνεται
2: από την παλιά εθνική.
11: Και να σας πω μόνο ότι σε αυτήν την πυρκαγιά, εκτός από τους Έλληνες πυροσβέστες, είναι 49 πυροσβέστες από την Ελλάδα με 12 οχήματα, συμμετέχουν και 22 Τσέχοι, οι οποίοι είναι στα πλαίσια της συνεργασίας της χώρας με άλλες χώρες της Ευρώπης, που
2: μάλιστα
11: υπάρχει ανταλλαγή κάθε καλοκαίρι.
2: Χρήστο μου, ενδεχομένως θα πούμε και λίγο αργότερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Στρατουλάκος, για τα δύο νέα μέτωπα στην Ηλία και το πρόβλημα που υπάρχει και στην νέα εθνική Πάτρας Πύργου. Προσέξτε, μη μου μπερδεύετε το εξής. Είναι άλλο πράγμα ο εθελοντής πυροσβέστης και άλλο πράγμα ο υποχικός. Το ζήτημα που υπάρχει για το θέμα της μονιμοποίησης που λέτε είναι για τους εποχικούς, δεν είναι για τους εθελοντές. Οι εθελοντές δεν έχουν θέσει ποτέ τέτοιο ζήτημα γιατί έχουν τις δουλειές τους. Δεν πήγαν στο πυροσβεστικό σώμα για να είναι ο εποχικός, κάνει άλλη δουλειά. Και όταν είναι στο διάστημα που είναι εποχικός στο πυροσβεστικό, είναι όλη μέρα εκεί. Οι εθελοντές δεν είναι η δουλειά τους. Μην μου τα μπερδεύετε, γιατί αρχίσατε τώρα την καχυποψία ότι γιατί οι εθελοντές το λένε αυτό, μπας και θέλουν να μονιμοποιηθούν. Δεν το έχουν βάλει ποτέ, γιατί είναι εργαζόμενοι. Είναι ο Κώστας ο ηχολήπτης, είναι η Ελένη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Θανάσης που, και ξέρω εγώ η Σοφία

0: ρεύμα του Κηφισού στην διασταύρωση με την Αττική Οδό έχουμε ένα προβληματάκι. Δεν μου δίνει κάποιο τροχαίο. Σοφία μου, εάν πάρει κάποιος ακροατής, κρατάμε αριθμό τηλεφώνου, στο καθοδικό του Κηφισού στη διασταύρωση με την Αττική Οδό υπάρχει ένα προβληματάκι, βλέπω ακινητοποίηση οχημάτων. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε και αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα έξω στους δρόμους και στο λιμάνι του Πειραιά, τώρα το καταλαβαίνω. Είναι η ώρα που φεύγουν καράβια. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Από και την καλησπέρα μου και σε έναν άλλο φίλο, τον Γιώργο, που έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 6, με την Άσπα Παναγοπούλου. Και εμείς θα επιστρέψουμε, αφού σας πω πως με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνεται με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς τώρα στο dei.gr, έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company.

0: από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερα

0: Περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
0: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στον
3: Ευρωπαϊκό. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
4: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε .gr.
3: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ηχονότηση Παπαγιαννάκος, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη, τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τιτλών. Σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει η φωτιά στον οικισμό Λουμπά πάνω από το Άνω Λεποχώρη στην Δυτική Αττική. Νωρίτερα εστάλει νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Περιορίστηκε η αναζωπήρωση στην Ψάθα, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτοχρόνως καταγράφηκαν νωρίς το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κονδύλι, κοντά στα σπίτια, αλλά και στην βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις Φλόγες στυλίχθηκε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως έχει καταγραφεί από την κάμερα της τηλεόρασης του Sky. Στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για τον συντονισμό τους. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στην Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει και σήμερα για τέταρτη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από τον ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.

0: ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής, είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Άνοιξε πριν από λίγο η Πατρών Πύργου που είχε κλείσει στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που ήταν σε εξέλιξη στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με την σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στην διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Εκπρόσωπος της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Πάντα στο ίδιο θέμα, ένα διαφορετικό σκέλος για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές. Η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, όπως ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 8.000 ευρώ, ανάλογα βεβαίως με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα βεβαίως με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αντικατάσταση, την αναγκαστική εισπραξή απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πυραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα που συνεργάζονται. Δύο συλλήψεις και σήμερα, Σεραφίνα και Ήλιον, για άναμα ψυσταριάς σε υπαίθριο χώρο, και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 59χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου, σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 μέχρι και το 2026, σύμφωνα με την επικυρωποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πορτογερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμόμενη έκταση αφορά μέχρι και χθες το μεσημέρι. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλοιοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Σε βάρος του Τούρκου πλοιοκτήτη που δραστηριοποιείται στην γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή, έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ άλλων ποσότητας κοκαίνης που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους. Ο άνδρας θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Στην αθλητική μας ενημέρωση για τα play-off της Europa League, ο Όφι θα βρει στο δρόμο του την Maccabi Tel Aviv ή την Τσέσκα Σόφιας, και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο με την Άντερλαχτ, θα αντιμετωπίσει το ηττημένο του ζευγαριού Αλμάτι ή Τσέσκα Σόφιας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμοί η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και περνάμε τώρα στις ειδήσεις μας αναλυτικά, 7 λεπτά μετά από τις 8. Συνδέσεις είναι το πρώτο μας βήμα. Έχοντας βεβαίως ως δεδομένο ότι σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει η φωτιά στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη στη Δυτική Αττική. Όπως ήδη έχει ενημερωθεί, έχει σταλεί νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Πάμε λοιπόν στις συνδέσεις μας, στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων, που δοκιμάζεται αυτή την ώρα. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Παρακολουθήσαμε, Κριστίνα, κυρίες και κύριοι, τις συγκλονιστικές προσπάθειες των Ελλήνων πυροσβεστών, των Ρουμάνων συναδέλφων τους, αλλά και Γαλλών που συνδράμουν εδώ και κατάφεραν να σώσουν δύο σπίτια μέσα στον οικισμό Λούμπα, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά κυκλώθηκε από τις φλόγες. Η πύρινη λέλαπα, το πύρινο μέτωπο, το οποίο αναζωπυρώθηκε λίγο έξω από τον οικισμό, κινούνταν ανεξέλεγκτο πλέον μέσα σε αυτόν, κύκλωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία επικυρούν εδώ στο σημείο. Παρακολουθήσαμε μια συγκλονιστική εικόνα με πυροσβέστες να σώζουν ουσιαστικά το πρώτο σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Λούμπα, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια με πυροσβέστες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, εθελοντές αλλά και κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν συνεχώς νέες αιστείες φωτιάς, οι οποίες ξεσπούσαν από κάφτρες, από σπίθες που πετάγονταν από το κύριο μέτωπο. Στη συνέχεια η φωτιά όταν τους κύκλωσε οπισθοχώρησαν, αλλά δεν σταμάτησαν λεπτό. Χρειάστηκε να επέμβουν και σε μια δεύτερη περίπτωση, χρειάστηκε να σώσουν και ένα δεύτερο σπίτι μέσα στον οικισμό της Λουμπάς. Εκεί πραγματικά είδαμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο σύνολό της, με τους Ρουμάνους και τους Έλληνες πυροσβέστες να επιχειρούν από κοινού προκειμένου να σώσουν ένα σπίτι οικογένειας εδώ στην Λούμπα, και κατάφεραν να κερδίσουν αυτή τη μάχη. Το στοίχημα πλέον, Χριστίνα, είναι εδώ στον επαρχιακό δρόμο που και βρισκόμαστε, και έχουν στρατοπεδεύσει πλέον ξανά όλα τα πυροσβεστικά οχήματα, όλες οι επίγειες δυνάμεις σε μια άτυπη αντιπυρική ζώνη. Το στοίχημα πλέον είναι να μην περάσει η φωτιά από εδώ και να φτάσει προς το Αλεποχώρι. Γι' αυτό συνεχώς βλέπουμε και τα ενέαρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις σε αυτό το μέτωπο, το οποίο κινείται απειλητικά προς τα εκεί. Φαίνεται όμως, Χριστίνα, ότι μια ηρωική μάχη, μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στη Λούμπα κερδίθηκε.
0: Αυτά λοιπόν από την περιοχή Λούμπα. Πάμε τώρα στα όρια Αλεποχωρίου Ψάθας. Εκεί βρίσκεται η Μαρτίνα Πολυχρόνη.
2: Να υπάρχει τεράστιος φόβος αυτή τη στιγμή, διότι βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν οι καπνοί να γίνονται όλο ένα και πιο έντονοι. Στην Χαράδρα από τη μία πλευρά που βρίσκεται πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, και από την άλλη στην Ψάθα. Το κομμάτι το οποίο σας περιέγραψε και ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι αυτό το οποίο συχνά φουντώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, οπότε εκεί στρέφονται περισσότερο και να έρει δυνάμεις, έτσι για όσο ακόμη μπορούν να επιχειρούν. Στο κομμάτι στο οποίο βρίσκεται πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, εκεί όπου υπάρχει καταπράσινο να καεί, υπάρχουν και τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Εάν από εκεί μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νέες δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο, το οποίο κανείς δεν θέλει να επιβεβαιωθεί, που βρίσκεται το Κάτω Αλεποχώρι, εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί δεκάδες άνθρωποι, μάλιστα εδώ στο λιμανάκι, στην περαλία που βρισκόμαστε, που υπάρχουν και καταστήματα εστίασης, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί, κοιτούν απέναντι τους πυκνούς καπνούς, και φυσικά κανείς δεν θέλει να δει να περνούν αυτοί, να περνούν οι φλόγες, να έρχονται αυτοί οι καπνοί και να κατατρώνε το πράσινο που υπάρχει στο σημείο τώρα που σας δείχνει ο Τόλης Παπαγεωργίου. Και αυτό λοιπόν είναι το μέτωπο το οποίο συχνά φουντώνει. Εκεί επιχειρούν τα καναντέρ, περνούν συχνά επάνω μας καναντέρ, έχουν περάσει 6 καναντέρ και 2 βλέπουμε συνεχώς λοιπόν στην σειρά να περνούν και να πραγματοποιούν ρήψεις, που βέβαια όμως είναι και πάρα πολύ δύσκολο, όπως κατανοούμε, και λόγω των πυκνών καπνών που υπάρχουν από την άλλη πλευρά του βουνού. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι το ανησυχητικό, και είναι ένα μέτωπο κυκλικό, καθώς από την άλλη του πλευρά βρίσκεται η Ψάθα. Η Ψάθα στην οποία δυστυχώς έχουν καεί σπίτια, και ένα μέτωπο το οποίο μέσα σε ελάχιστη ώρα κατέβηκε μέχρι
3: και εκεί θα πάμε.
2: Έχει κατέβει αρκετά κοντά.
0: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στην περιοχή Λούμπα. Είδαμε τι συμβαίνει ανάμεσα σε Αλεποχώρι και Ψάθα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας φόβος. Τώρα, να πάμε στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων. Εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα.
3: Είναι δραματικές οι εξελίξεις εδώ στην περιοχή της Ψάθας, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως βλέπετε, όπως σας δείχνει και ο Γιάννης ο Μπεϊδάνης, η φωτιά παρουσιάζει ισχυρή αναζωπήρωση. Το πύρινο μέτωπο παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο μας το επιβεβαίωσαν οι αρχές με το που φτάσαμε εδώ. Αυτό που μας είπαν ήταν ότι μέχρι και πριν από 2 ώρες περίπου ο καπνός και η φωτιά κατευθύνονταν προς την παραλία της Ψάθας. Ωστόσο, εδώ και 1 ώρα περίπου έχει αλλάξει η φορά του ανέμου. Αποτέλεσμα, ο καπνός, όπως βλέπετε, να κινείται μέσα προς το βουνό πάνω από την περιοχή της Ψάδας και να καίει δασική έκταση. Επίσης, οι άνεμοι αλλάζουν, όπως βλέπετε, αφού γύρισε και η φορά της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, δίνοντας μάχη με το χρόνο, καθώς τα εναέρια μέσα θα μπορούν να επιχειρούν μέχρι να βραδιάσει. Είναι πολύ καθοριστικές οι επόμενες ώρες. Θα αφήσουν μετά, αφού θα ανοιχτώσει εναέριες δυνάμεις, όλο το βάρος στις επίγειες, και λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης να σας πω ότι περίπου στις 4:30 το απόγευμα εστάλει για μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ψάθας για να εκενώσουν προς τα Μέγαρα μέσω της επαρχιακής οδούς της του Αλεποχωρίου. Τώρα την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνονται, αλλά και με εθελοντές που βρήκαμε εδώ στο δρόμο καθώς ερχόμασταν, που ανέβαιναν από το μέτωπο της Ψάθας, οι εθελοντές μας είπαν ότι ναι, κάηκαν σπίτια. Μάλιστα, συγκεκριμένα ένας κύριος μας είπε ότι κάηκαν 3 διαμερίσματα που ήταν ενός φίλου του και ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η κατάσταση είναι εδώ, Χριστίνα, εξαιρετικά κρίσιμη. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχές. Οι μεταβολές των ανέμων και η αντίστροφη μέτρηση μέχρι να δεκοπεί και η επιχείρηση των εναέριων δυνάμεων κρατούν σε συναγερμό όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι όλοι σε επιφυλακή.
0: Τώρα και να πάμε προς τη μεριά των Μεγάρων, εκεί βρίσκεται η Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Κατσικαλή, βορειοανατολικά των Μεγάρων, μέσα σε μια ακτινοτροφική μονάδα, η οποία, όπως μπορείτε να δείτε, έχει καταστραφεί ολοσχερός από την πυρκαγιά και αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το πέρασμα αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Νωρίτερα στη σύνδεση που...
5: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Μεγάλο ύψος, αλλά ακόμη και τώρα τις βλέπουμε να ξεπηδούν μέσα από τα κτίσματα, ενώ ένας μαύρος καπνός έχει καλύψει εδώ πέρα το σημείο. Η εικόνα είναι πραγματικά αποκαρδιωτική, τόσο από την κτηνοτροφική μονάδα όσο και από το σπίτι του ιδιοκτήτη που βλέπετε αυτή τη στιγμή που έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Βλέπουμε ακόμα το μαύρο καπνό, ο οποίος μάλιστα είναι ορατός από πολύ μεγάλη απόσταση. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι αποπνικτική. Γύρω μας είναι μια εικόνα καταστροφής. Τα πάντα έχουν καεί, οι εγκαταστάσεις της μονάδας, τα στέγαστρα που έχουν καταρρεύσει, ενώ παντού γύρω μας υπάρχουν τα ίχνη από τη φωτιά που πέρασε με πολύ μεγάλη ένταση από το σημείο. Το έδαφος, σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Βρακάς, είναι μαυρισμένο. Έχουμε εδώ πολύ έντονη τη μυρωδιά του καμένου, αλλά αυτό που κάνει, Χριστίνα, την εικόνα ακόμη πιο συγκλονιστική είναι τα ζώα. Γύρω μας βρίσκονται τα ζώα τα οποία επέζησαν από τη φωτιά. Έχουμε δει εδώ πέρα κάποιους κόκορες, λίγες σκότες, ελάφια, γουρούνια, πτηνά. Όλα βρίσκονται έξω από τις καμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, το αν και πόσα ζώα χάθηκαν θα το μάθουμε μόλις σβήσει η φωτιά. Όσα έζησαν κινούνται μέσα στις τάχτες ή σε κάποια μέρη τα οποία είναι πιο ασφαλή, σε ένα τοπίο όμως που έχει αλλάξει δραματικά και η εικόνα δείχνει το μέγεθος της αναστάτωσης που προκάλεσε η πυρκαγιά. Δεν μιλάμε μόνο για μια καμένη μονάδα, μιλάμε για ένα ζωντανό χώρο που μέσα σε λίγα λεπτά έγινε στάχτη και δίπλα ακριβώς από την κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται το σπίτι του ιδιοκτήτη, Χριστίνα. Εκεί εξίσου δύσκολη εικόνα. Η μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη που έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ένας άνθρωπος 78 ετών με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που αναγκάστηκε να φύγει και να αφήσει πίσω του όλη του τη ζωή και σήμερα φιλοξενείται σε συγγενείς.
0: Τώρα θα έχουμε ένα μάζεμα όλων των τελευταίων πληροφοριών. Αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις του μετόπου των πυρκαγιών. Δραματικές οι ώρες, όπως ήδη έχετε ακούσει. Βιώνουν ξανά από το απόγευμα οι κάτοικοι στην Δυτική Αττική μετά τις αναζωπηρώσεις που είχαμε. Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και εννοείται ότι έχουν ιδιαιτέρως καταπονηθεί. Στην Ψάθα, οι φλόγες απείλησαν τα πρώτα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε μέχρι τον οικισμό Λούμπα Μεγάρων, όπως ακούσαμε. Εκεί επικεντρώνεται αυτή την ώρα η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νωρίτερα υπήρξε μπαράζ μηνυμάτων, το 112 για εκένωση της Ψάθας. καθώς και για την περιοχή Κονδύλη, Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Ενώ βεβαίως Τετάνια και η Ολονίκτια μάχη εχθές το βράδυ με τις φλόγες σε όλα τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Στο μάζεμα όλων των πληροφοριών η Μαρία Δουρδή.
6: Η φωτιά για άλλη μια φορά δοκιμάζει τις δυνάμεις όλων. Κάτοικοι και εθελοντές στα Μέγαρα με κλαδιά στα χέρια προσπαθούν να την αναχαιτήσουν. Το πύρινο μέτωπο στα Μέγαρα και στα Βίλια αναζωπυρώθηκε για άλλη μια φορά. Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της Ψάθας.
7: Δύο κτηνοτροφικές μονάδες και δύο πίσω. Τρεις πίσω. Και μετά είναι και ένα με κουρούνια, χειροστάσιο. Τώρα δεν ξέρω άλλο αν έχει άλλο πάνω.
8: Δεν είχε φωτιά εδώ πριν από λίγη ώρα.
7: Από χτες το βράδυ είχε φωτιά.
8: Πάνω στο βουνό.
7: Ναι, έσβησε. Και τώρα πρέπει μισή ώρα φούντωσε πάλι.
9: Το πρωί παιδιά 6 ώρα πήραμε φωτιά και σβήστηκε η φωτιά στις 10 και στις 3 το μεσημέρι έκανε ανακύκλωση και μας έκαψε ολοκληρωτικά. Αγριόχειρο έχουμε, ελάφια έχουμε, φασιανούς έχουμε, γίνες έχουμε, πάπιες, κοκόρια και τι δεν έχουμε. Και το βιός μας εκεί μέσα είναι. Το σπίτι μου είναι απάνω στον όροφο. Τι να κάνω, πέστε μου τι να κάνω. Είμαι 78 χρονών. Πρέπει να πάω να αγοράσω ένα φέρετρο και να μπω μέσα.
4: Δυστυχώς οι κότες που βρίσκονταν μέσα στην εγκατάσταση έχουν καεί. Υπήρχαν μέσα επίσης ελάφια και γουρούνια, τα οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχουν κατέβει πιο χαμηλά και έχουν σωθεί, και τα σκυλιά τα οποία έφυγαν μόλις εντόπισαν τη φωτιά.
10: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Είναι μια νέα αναζωπήρωση. Ελπίζουμε να την σβήσουν σύντομα. Ενώ να σας πω ότι και πριν από ένα λεπτό ήρθε μήνυμα του 112 από την πολιτική προστασία για όσους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ψάθας να απομακρυνθούν μέσω του αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.
6: Οι ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς για τέταρτη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Τραγανό Ηλίας.
11: Με εντολή λοιπόν της Τρεκίας πραγματοποιείται η τροπή της κυκλοφορίας μεταξύ του κόμβου Κυλίνης και του κόμβου Γαστούνη στο ρεύμα προς πύργο, λόγω της πυρκαγιάς που έχουμε στο Τραγανό Ηλίας. Άρα δηλαδή η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Κανένας δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στο ρεύμα από Πάτρα προς πύργο στον κινητόδρομο λόγω της πυρκαγιάς που βλέπουμε και στις εικόνες, η οποία έχει ξεσπάσει. Η συγκεκριμένη φωτιά, η οποία έχει φτάσει πλέον στον αυτοκινητόδρομο του Πατρών Πύργου, ξεκίνησε από αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Τραγανό της Ηλίας. Πήρε διαστάσεις διότι έχει έφλεκτη ύλη, έχει καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά κύριο λόγο και περιοχές με ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές.
6: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται ανεξέλεγκτο προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
12: Στις 3 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι των οικισμών Αγία Σκέπη και Κανδύλη να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο.
13: Έχουν έρθει μηχανήματα, όπως βλέπετε, καθαρίζουν τα στάχια και αυτά, γιατί η φωτιά έρχεται προς τη πλευρά που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
6: Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά. Ο οικισμός εκενώνεται. Η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν άνηση μάχη για να ανακόψουν το γιγαντιαίο μέτωπο. Πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στο σημείο αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν. Κάμερα του Sky καταγράφει τη συγκλονιστική εικόνα με άλογα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Με το πρώτο φως της μέρας και τη συνδρομή των εναέριων μέσων, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση.
12: Συνεχίζουν τη μάχη τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και οι εναέριες. Οι ρήψεις νερού είναι συνεχείς.
6: Η οικολογική καταστροφή ανυπολόγιστη, καθώς έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες και ένα παρθένο δάσος που έδινε ζωή στην περιοχή.
0: Εννοείται τώρα ότι τα φώτα στρέφονται στην επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας και για το τι ακριβώς συμβαίνει μας ενημερώνει η Ματίνα Πολυχρόνη.
14: Η αγωνία δεν έχει τέλος στην Αττικοβιωτία. Οι κάτοικοι σε Άγιο Νεκτάριο, Κρυοπηγάδι και Πορτογερμενό παραμένουν για μία ακόμη μέρα μακριά από τα σπίτια τους, χωρίς να γνωρίζουν τι θα αντικρίσουν όταν τους επιτραπεί να μπουν στους οικισμούς τους.
15: Είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουν να πάμε να δούμε την καταστροφή.
14: Στο Πορτογερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η πύρινη λέλαπα που έκαιγε για τρεις συνεχόμενες ημέρες στην περιοχή έκανε στάχτη τους κόπους μιας ζωής για πολλούς κατοίκους.
16: Τίποτα δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς. Σπίτια, δασική έκταση αλλά και αυτοκίνητα.
17: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι. Λυπάμαι πολύ. Θλίβομαι.
16: Η πύρινη μανία σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ βρίσκεται ένα σπίτι το οποίο κάηκε στην περιοχή του Πορτογερμενού.
14: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι τεράστιο, με περισσότερα από 80.000 στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε στάχτη στην περιοχή του Πορτογερμενού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εγρήγορση, δίνοντας μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
16: Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες αιστείες φωτιάς, συνεχίζεται η μάχη των επίγειων και εναέριων μέσων εδώ έξω από τον οικισμό Κρυοπηγάδι. Αυτήν την ώρα το δυσκολότερο σημείο εντοπίζεται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων.
14: Οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών θα είναι άμεσες.
0: Τώρα, είχαμε και άλλη πυρκαγιά αυτή την φορά στην Ηλία. Άνοιξε πριν από λίγο ο δρόμος Πατρών Πυργού, η νέα εθνική, που είχε κλείσει το ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω φωτιάς που ήταν σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή. Επιτόπου βρίσκεται η Ελένη Παρασκευοπούλου και μας ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί.
18: Η κυκλοφορία έχει επανέλθει, ο δρόμος έχει ανοίξει αυτή την ώρα. Βλέπετε πίσω μου στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό, όπου έφτασε νωρίτερα η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 και 4 το μεσημέρι στην περιοχή Τραγανό Ηλίας και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Να πούμε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 49 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και 22 Τσέχοι πυροσβέστες με 3 οχήματα. Έχουμε την συνδρομή και από υδροφόρες του Δήμου Πηνιού, ενώ υπήρχαν στην περιοχή και μέχρι μια από λίγο και αεροπλάνα τα οποία προχώρησαν σε ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά ξεκίνησε λοιπόν από το Τραγανό Ηλίας, από αγροτικές εκτάσεις και ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα προς την επάνω πλευρά, προς την Εθνική Οδό. Και κάπως έτσι δόθηκε η εντολή από την τροχέα να υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας, γιατί αντιλαμβάνεστε η καπνή, η φορά του έφερνε και τους καπνούς και έκλεινε την ορατότητα από τους πολίτες και πλέον υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος. Κάπως έτσι δόθηκε η εντολή για την διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο που αφορά την Κυλίνη μέχρι Γαστούνη. Ήταν άμεση, να πούμε, η κινητοποίηση, διεκόπη η κυκλοφορία και πριν από λίγα λεπτά πριν βγούμε στον αέρα δόθηκε η εντολή για να ανοίξει ο δρόμος. Υπάρχουν ακόμα εδώ κάποιες μικρές αιστείες, επιχειρούν και από ό,τι με έχουν ενημερώσει και προς το Τραγανό, θα μετακινηθούμε και εμείς σε λίγο για να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν αιστείες και οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετό έργο μέχρι να πούμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη.
0: Το επόμενο κεφάλαιο που θα ανοίξουμε είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Μπέλ στην Ψάθα Μεγάρων. Πριν όμως από αυτό, μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε
20: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με την σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά την διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, βεβαίως με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στην διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εκπρόσωπος δε της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβει στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες, και ενημερώθηκε για το ιατρικό από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Τώρα βεβαίως είναι πολύ προωρή οποιαδήποτε εκτίμηση, γι' αυτό και οι ειδικοί δυσκολεύονται να διατυπώσουν ξεκάθαρη άποψη πριν συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Ανθρώπινο λάθος, λανθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα Μεγάρων.
2: Που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
1: Από την άτρακτο του ενός ελικοπτέρου ανασύρονται νεκρά δύο άτομα, ενώ από το δεύτερο ελικόπτερο απεγκλωβίζονται ζωντανά τα δύο μέλη πληρώματος.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από τη δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας, ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικοπτέρου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
1: Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, θα συλλεχθούν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, βιντεοληπτικό υλικό, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της πυροσβεστικής αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων Αγκούστα Μπελ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ιδίου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στην διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που μετέβησαν στο σημείο της πτώσης και πραγματοποίησαν αυτοψία, ενώ συνέλεξαν και κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας.
0: Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για τις κυρίες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο Sky υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Αλφα Μπανκ, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Ατζικούκι, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
7: Πέρα από το βασικό πακέτο κρατικής αρρωγής, στο τραπέζι βρίσκεται και μία σειρά από πρόσθετα μέτρα, όπως για παράδειγμα ένα business support, ένα εργαλείο δηλαδή ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, αλλά και το μέτρο του πόρτο Γερμενός pass, πόρτο γερμενό pass, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες, όπως για παράδειγμα αυτή της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, τέσσερις τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες, θα διαγράψουν τις δανειακές οφειλές των νεκρών πυροσβεστών και των οικογενειών τους, θα καταβάλουν άμεσα 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των θυμάτων, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, θα αναστείλουν την καταβολή των δόσεων των δανείων για 6 μήνες με ισχύ από σήμερα.
0: Πάμε τώρα στο άλλο το σκέλος, η επόμενη μέρα των καταστροφικών πυρκαγιών. Εκεί φαίνεται ότι εστιάζει πια η κυβέρνηση. Ήδη λοιπόν από σήμερα τα κλιμάκια βρίσκονται επίποδος, διενεργώντας αυτοψίες, ενώ ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, προανήγγειλε έκτακτα μέτρα στήριξης των πληγέντων και την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για ανεπαρκή προετοιμασία την ώρα που οι πληγές από το πύρινο μέτωπο είναι ακόμη ανοιχτές. Ατζικούκι στο ρεπορτάζ.
7: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκεται στο κόκκινο, η κυβέρνηση επιταχύνει τις κινήσεις της με τις αυτοψίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να αρχίσει το συντομότερο η καταβολή των αποζημιώσεων. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην εκπομπή online του Sky, προανήγγειλε έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους, ενώ το ισχύον πλαίσιο προβλέπει κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή για κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες που ανέρχεται στο 100%, έκτακτα βοηθήματα για τις οικοσκευές που φτάνουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, αλλά και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται επιδότηση στο 70%, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
8: Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητος. Έχουμε συντομεύσει και τη διαδικασία των αυτοψιών, γιατί γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο αφενός και αφετέρου δεν χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες. Τις έχουμε συμπτύξει σε μία, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεσοι.
7: Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Σήμερα διενεργούνται αυτοψίες στους δήμους Μάνδρας, Θήβας, Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Γιαλίας και Δωρίδος, ενώ αύριο θα βρεθούν στο Ρέθυμνο. Την ίδια στιγμή οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
9: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
10: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητική και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους, για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
7: Παραλήψεις καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Υπάρχει ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
12: Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη, είτε στις φωτιές είτε στις πλημμύρες.
13: Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
14: Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη.
15: Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητα και αδιαφορία της για την έγκαιρη λήψη μέτρων.
7: Εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις αρρωγής των πληγέντων από τις πυρκαγιές.
0: Έχει σημασία να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Με τους ανέμους, τι θα γίνει. Οπότε θα μας ενημερώσει αναλυτικά η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
16: Να πούμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση όσον αφορά στον άνεμο σήμερα. Δηλαδή δεν ξεπέρασαν οι ρηπές τα 5 με 6 μποφόρ. Σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι βελτιωμένη η εικόνα. Τώρα, τις επόμενες ώρες, κατά το βράδυ δηλαδή, Περιμένουμε στον Κορινθιακό κόλπο κυρίως 2-3 μποφόρ. Αρκετά εξασθενημένες οι ρηπές που δεν θα ξεπερνούν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Τα 4 μποφόρ είναι κυρίως στον Σορονικό και τα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Όμως στην Αττική και κυρίως στη Δυτική Αττική που πρέπει να εστιάσουμε δεν θα ξεπεράσουν κατά τις βραδινές ώρες τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα.
17: Εκεί λοιπόν που βλέπουμε τα πύρινα μέτωπα, εδώ που βλέπουμε τη φλόγα, εκεί θα έχουμε γύρω στα 3 μποφόρ. 3-4.
16: Ακριβώς.
17: Μακάρι να ήταν 0, δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να συγκριθεί με τους ανέμους των προηγούμενων ημερών. Και επειδή και αύριο θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, να δούμε τι θα συμβεί αύριο.
16: Λοιπόν, αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Και φαίνεται ότι από τις πρωινές ώρες, δηλαδή μετά τις 11 και μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 4 περίπου, θα έχουμε ισχυρές ρηπές, βοριάδες, που θα αγγίζουν τα 52 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική, τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Εύβοια και στην Χίο τα 48 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό δηλαδή μεταφράζεται σε 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως στην Αττική τοπικά και για πολύ λίγο να αγγίξουμε και τα 7 μποφόρ στα βόρεια και δυτικά του νομού, δηλαδή στις περιοχές που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή τα μέτωπα.
0: Και την ίδια ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες των συμπολιτών τους, άγνωστοι έκαναν πλιάτσικο στις δικές τους περιουσίες και συγκεκριμένα στα αυτοκίνητά τους. Ο Μιχάλης Θεζάρης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
1: Πιάτσικο στο οχήματο των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν άγνωστοι που διέριξαν τα οχήματά τους και αφαίρεσαν ακόμη και τις ρόδες, όπως βλέπουμε στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν, επιστρέφοντας στις εγκαταστάσεις της μονάδας τους στην περιοχή της Μαγούλας, μετά από πολύ ωραία μάχη με τα πυρηνά μέτωπα, διαπίστωσαν εκπληκτοί πως οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές στα οχήματα, είχαν σπάσει τζάμια και είχαν αφαιρέσει προσωπικά τους αντικείμενα. Τώρα, οι πυροσβέστες που ανήρτησαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνιζαν από προπολού και είχαν προειδοποιήσει, όπως αναφέρουν, την ηγεσία του σώματος για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται. Κάτι το οποίο φαίνεται, αποδεικνύεται με το πιο περίτρανο τρόπο από τα αποτελέσματα του πιάτσικου που έκαναν οι άγνωστοι στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στην Θέουτα, στην Βόρεια Αφρική, με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών να συνεδριάζουν εκτάκτως αύριο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ζητά ενίσχυση των συνόρων της Ένωσης και ταχύτερη απέλαση μεταναστών. Την ίδια ώρα, η Κρίστη Θέουτα φέρνει εκτάκτως στο ίδιο τραπέζι τους Υπουργούς Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα συμμετέχει στην συζήτηση με συγκεκριμένη γραμμή και με το βλέμμα όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά στην επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
18: Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που υπάρχει λίγες ώρες πριν από αυτήν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη, Χριστίνα, είναι ότι κανένας δεν θέλει να τραβήξει το σχοινί με την Ισπανία. Από την άλλη, όμως, θέλουν να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα. Μαχαίρι στις πολιτικές τις εθνικές, οι οποίες λειτουργούν ως μαγνήτης για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές. Και ταυτοχρόνως αυτό μεταφέρει το κόστος στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι η Αθήνα έχει 4 καθαρές θέσεις γι' αυτό. Πέραν της αυστηρότερης φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, ζητούμενο είναι να αυξηθούν οι επιστροφές, να περιοριστούν οι παράγοντες έλξης, αυτό το μαχαίρι που λέγαμε νωρίτερα, και από την άλλη ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο για να αντιμετωπίζονται από κοινού όλες οι κρίσεις, όπως έγινε και στον Εύρο το 2020 ή αν θέλεις θα μπορούσε να έχει γίνει και το καλοκαίρι του 2025.
19: Αυτή την εμπειρία πηγαίνει η Ελλάδα σε αυτό
18: είναι
19: το τραπέζι.
18: Είναι μια εμπειρία στην οποία η Ευρώπη απέκτησε ένα περίβλημα και σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και σε επίπεδο αντίδρασης. Ναι. Είδαμε την ευρωπαϊκή ηγεσία στον Εύρο, είδαμε τον Frontex να έρχεται σε θάλασσα και στεριά. Τώρα από την άλλη στο επίκεντρο θα μπει και το ευρωπαϊκό χρήμα που δίνεται σε τρίτες χώρες. Δηλαδή το μήνυμα που θέλουν να σταλεί σε όλες αυτές τις χώρες είναι ότι από τη στιγμή που λαμβάνετε χρήματα από την Ευρώπη θα πρέπει να ανεβάσετε και το βαθμό της συνεργασίας σας. Να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αποτροπή των ροών. Και αυτή είναι μια συζήτηση, Χριστίνα, που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Δεν την αφορά μόνο στο Μαρόκο. Λεφτά παίρνουν και η Τουρκία, λεφτά παίρνει και η Λιβύη, λεφτά παίρνει και η Αίγυπτος. Και αυτό πρέπει να φανεί στο αποτέλεσμα. Από την άλλη είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμη ένα δύσκολο μέτωπο. Και αυτό αφορά στην θέληση του Βορρά να ανοίξει το ζήτημα για τη συνθήκη Σέγγεν. Εκεί είναι ξεκάθαρο ότι ο Νότος δεν θα το επιτρέψει να συμβεί αυτό, με δεδομένο ότι ένα ξύλωμα του πουλόβερ της Σέγγεν θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες από αυτές που θα πάει να θεραπεύσει.
0: Οι Ιταλικές δυνάμεις, οι ειδικές δυνάμεις, σταμάτησαν χθες στην Μεσόγειο δεξαμενόπλιο του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου. Η Χρύσα Τσίχλη μας ενημερώνει.
20: Δημοσιεύοντας εικόνες από το Ρεσάλτο στο πλοίο, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας αναφέρει ότι οι δυνάμεις του θέλησαν να ελέγξουν το φορτίο, την ταυτότητα και τη σημαία νεολογίου του. Το τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε υπό σημαία Καμερούν αναχαιτίστηκε δυτικά του Ιταλικού νησιού Παντελερία, ενώ ταξίδευε από τον Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη. Ο καπετάνιος του πλοίου αρχικά δεν συνεργάστηκε, με αποτέλεσμα μια ομάδα Ιταλών στρατιωτικών να επιβιβαστεί στο πλοίο από ελικόπτερο που απογειώθηκε από την αυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Η επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη ελληνικού πλοίου και ενός πολωνικού αεροσκάφους θαλάσσιας περιπολίας δήρηκε σε περίπου 2 ώρες και ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Οι Ιταλικές αρχές εξετάζουν τα έγγραφα που ελήφθησαν στη διάρκεια της νιοψίας.
0: Και τώρα θα μεταφερθούμε σε μια πολύ συχνάστη παραλία στην Ρωσία. Πανικός λοιπόν όταν ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, drone δηλαδή, έπεσε ανάμεσα σε λουόμενους. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ.
20: Ερασιτεχνικά βίντεο που αναπαράγουν τα μεγάλα διεθνή πρακτορία δείχνουν drone να χτυπάει πολυσύχνα στη παραλία κοντά στην πόλη Γκελεντζίκ και να ακολουθεί δυνατή έκρηξη. Η παραλία, όπως βλέπουμε, είναι γεμάτη κόσμο με τους λουόμενους να κοιτούν έκπληκτοι και τρομαγμένοι. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 7 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από την πλευρά της Ουκρανίας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, μάλιστα, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καταφέρει. Φεύγει στην τρομοκρατία.

0: Ερχόμαστε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά εκτός συνόρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πύρινο κλοίο βρίσκεται μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Στην Ευρώπη τώρα, συναγερμός έχει συναμάνει στην Γαλλία ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο. Γιώργος Φελίδης στο ρεπορτάζ.
1: Η μάχη με τις φλόγες που κυκλώνουν τις αυλές των σπιτιών μένεται στο Σποκέιν της Αμερικανικής Πολιτείας Ουάσιγκτον. Πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι και σβήνοντας τις φλόγες που ξεβηδούν από παντού, οι πυροσβέστες βρέχουν προληπτικά και τις ξύλινες δομές που απειλούνται. Ο ορίζοντας όμως καλύπτεται από καπνούς. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού, αλλά και...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Διαστικές. Ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές. Ο κίνδυνος αναγκάζει τις αρχές να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.
0: Αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμη πολύ ενεργή και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε συνεργεία και να επισκεφτούν κάθε μέρος που επλήγει από αυτήν.
1: Περίπου 60.000 άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με κάθε μέσο.
0: Δείτε μέχρι που έφτασε η φωτιά έξω, πέρασε το ποτάμι χθες βράδυ, το σούρου που ήθελαν εμείς να εκενώσουμε, αλλά τα κύματα έσπαγαν τα παράθυρα, φυσούσαν, είχε καπνό και έτσι σκεφτήκαμε πως θα ήταν ασφαλές να μείνουμε επί τόπου.
1: Η πύρινη λέλαπα ήδη έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά αφήνει στο πέρασμά της απανθρακωμένα οχήματα. Κατοικίες με εστίες φωτιάς ακόμα ενεργές και ερυπωμένα από καΐδια. Όσοι έχουν κουράγιο να επιστρέψουν, αντικρίζουν τους κόπους μιας ζωής να έχουν γίνει στάχτη.
3: This is a nuclear bomb going off in our neighborhood.
1: Συνολικά, πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες σε ολόκληρη την Ουάσιγκτον. Στη Γαλλία, μετά τις μείζονες πυρκαγιές στις επαρχίες Ζιρόν και Βάρ που τελικά οριοθετήθηκαν, νέο μέτωπο φωτιάς ξεσπάει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές σημαίνουν συναγερμό ρίχνοντας πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη Καναντέαρ και άλλα εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Στην τοπική εθνική οδό, έντρομοι εποχούμενοι αντικρίζουν τις φλόγες. Ο οδηγός που είδε μπροστά του ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες εξιστορεί πως διέφυγε από τον κλοιό.
0: Είναι αλήθεια ότι ήμασταν μέσα στους καπνούς ολοκληρωτικά και με το αυτοκίνητο περάσαμε ξυστά, δηλαδή ένα-ένα τα οχήματα στη σειρά.
1: Με θερμοκρασίες να διατηρούνται σε επίπεδα καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία που προηγήθηκε, οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

0: Είδαμε πριν τη σύσκεψη που θα γίνει ακριβώς με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών που συνεδριάζουν εκτάκτως αύριο, γιατί εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Θεούτα, στην Βόρεια δηλαδή Αφρική. Η πρόεδρος της Κομισιόν ζητά ενίσχυση λοιπόν των συνόρων της Ένωσης και ταχύτερη απέλαση μεταναστών. Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα, ο Ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική παραμένει καζάνι που βράζει.
0: Στη Θέουτα έχουμε σχεδόν 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση κανονικότητας και θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.
2: Para volver a la normalidad y permanecerán el tiempo que sea necesario.
1: Η κυβέρνηση του Μαρόκου ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 99, καθώς εντοπίστηκαν ακόμα 11 σωρίστα μαρόκινα χωρικά ύδατα.
0: Δείξτε τις εικόνες, εδώ μας χτυπούσαν.
1: Στη Θέουτα εκτιμάται ότι παραμένουν ακόμα 3 με 5.000 μετανάστες με τις δομές να είναι ασφυκτικά γεμάτες.
0: Ούτε φαγητό, ούτε πουθενά να κοιμηθούμε, ούτε καν κουβέρτες για να ζεσταθούμε από το κρύο. Μένουμε μπροστά στην παραλία.
1: Οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις. Το ίδιο συνεχίζεται και η κόντρα Ισπανίας-Μαρόκου. Η Μαδρίτη έχει καταγράψει ήδη περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο. Το Ραμπάτ όμως να επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα ήταν περίπου 40.000.
0: Από χθες χιλιάδες έχουν περπατήσει πίσω αφού είδαν τα όνειρά τους να φτάσουν στην Ευρώπη να καταραίουν. Πολλοί μου είχαν πει ότι βίωσαν και περιέγραψαν μια κόλαση στην Θέουτα. Κάποιοι επέστρεψαν τραυματισμένοι. Άλλοι έχουν περάσει μέρες χωρίς φαγητό.
1: Οι ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί ηγέτες βρέθηκαν στη Θέουτα, πυροδοτώντας αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων.
0: Ήρθαν για να διαδώσουν τη ρητορική μίσους τους στην πόλη μας.
1: Και ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Vox κατηγόρησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Και ha sido uno de los principales promotores de la inmigración ilegal.
1: Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσεφ.
0: Είμαι εδώ να υπερασπιστώ την ασφάλεια της οικογένειάς μου, του Ισπανικού λαού και των παιδιών μου.
1: Σε αναβρασμό βρίσκεται και η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Σε επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει την ανάγκη για αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε περαιτέρω τα σύνορά μας σε κρίσιμα σημεία, τόσο με αυστηρή παρακολούθηση, όσο και με τη χρήση φυσικών φραγμών όπου χρειάζεται.
5: Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δεν μας αρέσει δηλαδή σε μια άτυχη στιγμή μιας χώρας που πλήττεται αυτή τη στιγμή, παρόλο που διαφωνούμε με πολιτική που έχει ακολουθήσει, αναγκαστικά να στοχοποιηθεί. Πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
1: Την Τρίτη συνεδριάζουν εκτάκτως για το μεταναστευτικό Υπουργείο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τώρα από το αστυνομικό δελτίο, ένα ραντεβού θανάτου είχε στήσει σε βάρος ενός 59χρονου ψυχολόγου και προϊσταμένου στην Αργολίδα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 24 Ιουλίου στην περιοχή Χαντέη Καναυπλίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Από την έρευνα, Χριστίνα, προέκυψε ότι το θύμα και οι δύο δράστες πήγαν μαζί στην παραλία Ηρείου Ναυπλίου. Μετά τη συνάντησή τους, μάλιστα, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν εντός του αυτοκινήτου με μαχαίρι στο λαιμό και την πλάτη, με αποτέλεσμα του θάνατό του. Άρπαξαν, μάλιστα, από το θύμα 50 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια, πέταξαν σωρό σε δάσους στην Κάντια Ναυπλίου. Ενώ σε ένα λόφο εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο του θύματος και εκείνοι πήγαν πεζοί στο σπίτι του. Στη διαδρομή, μάλιστα, πέταξαν το κινητό τηλέφωνο του 59χρονου και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Οι συλληφθέντες μετά τη σύλληψή τους βέβαια ομολόγησαν την πράξη τους και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
0: Θα επανέλθουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών για να έχουμε ένα γρήγορο μάζεμα από τους δημοσιογράφους του Sky, ξεκινώντας από τον Βαγγέλη Κοκολάκο στην περιοχή Λούμπα Μεγαρών.
2: Η μάχη στη Λούμπα φαίνεται πως κερδίθηκε, Χριστίνα, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονταν και επιχειρούσαν εδώ δεν εφησυχάζουν καθόλου, καθώς έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι αναζωπυρώσεις αυτές και το μέτωπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι και το πιο επικίνδυνο ουσιαστικά, είναι αυτό που κινείται προς το Αλέπο χώρι. Εκεί πίσω που θα σας δείξει τώρα ο Στέλιος ο Δανέζης, είχαμε πριν από λίγο μια αναζωπήρωση στην οποία πλέον επιχειρούν τα εναέρια μέσα προκειμένου να περιορίσουν αυτόν το μέτωπο και στη συνέχεια πήγες δυνάμεις να επέμβουν και εκεί προκειμένου να το ανακόψουν. Μπορείτε να δείτε όμως την απόκοσμη εικόνα, την εφιαλτική εικόνα που επικρατεί εδώ στη Λούμπα. Φαίνεται εδώ πως δόθηκε αυτή η μάχη στην περιοχή εδώ στον οικισμό, παντού καπνός, παντού στάχτη, όμως τα δύο σπίτια που απειλήθηκαν άμεσα είναι άθικτα, Χριστίνα, και αυτό χάρη στην ηρωική προσπάθεια των Ελλήνων πυροσβεστών αλλά και των συναδέλφων τους από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.
3: Εσύ μπορεί να μην είδες τώρα το πλάνο που μας έδωσε και ο συνάδελφος που βρίσκεται μαζί στους οικονολήπτες, αλλά τρεις άντρες ήταν που περπατούσαν και μπαίνανε μέσα στο χώρο τώρα αυτό. Ο ένας είχε αγκαλιάσει τον άλλον. Δεν ξέρω αν είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού, δεν ξέρω αν είναι γείτονες.
2: Είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Χριστίνα. Μας ενημέρωσαν πριν από λίγο. Παρακολουθείτε τώρα την αντίδρασή του. Θα ευχαριστήσει τους εθελοντές που έσωσαν το σπίτι του. Ήρθε να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες. Μας έλεγε νωρίτερα πώς παρακολουθήσω όλη αυτή την εικόνα το σπίτι του να απειλείται. Και ήρθε πλέον να το δει από κοντά, να δει πώς το σπίτι του σώθηκε.
3: Πολύ
2: είναι αυτός που, ο κύριος που σας δείχνει, ο Στέλιος Δανέζης. Και ήρθε πλέον να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες για όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια που έκαναν προκειμένου να σώσουν την περιουσία του. Αυτές είναι οι εικόνες από την Λούμπα. Ήταν εφιαλτικές, αλλά ήταν και ηρωικές ταυτόχρονα. Και βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους που επιχείρησαν στο μέτωπο.
0: Και φεύγουμε από τη Λούμπα, πάμε στην Ψάθα, κάτω στην παραλία, η Βιβί Γκίκα στο ρεπορτάζ.
4: Είχαμε αναζωπήρωση, Χριστίνα, και πίσω μου βλέπετε, όπως θα σας δείξει και ο Γιάννης ο Μεϊδάνης, τις φλόγες που ξεπηδούν μέσα σε δύσβατη περιοχή. Πρόκειται για νέες μικρές μικροεστίες πυρκαγιάς, οι οποίες ξεπηδούν σε δύσβατη περιοχή, κάνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο, αφού δεν μπορούν να προσεγγίσουν εκεί. Και το αποτέλεσμα είναι κάθε νέα εστία να εξελίσσεται και να δημιουργεί συνεχώς αναζωπηρώσεις. Μέχρι και πριν από περίπου 2 ώρες, ο άνεμος κατευθύνονταν προς την παραλία της Ψάθας. Έφτασε στην και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αλλά και εθελοντές που βρήκαμε εδώ στον δρόμο, οι οποίοι ανέβαιναν καθώς επιχειρούσαν κάτω και ανέβαιναν να εφοδιαστούν, να πάρουν νερό και να ξαναγυρίσουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια της κατάσβεσης, μας είπαν ότι έχουν καεί σπίτια. Μάλιστα ένας μας είπε ότι καεί και το σπίτι ενός φίλου του, πρόκειται για 3 διαμερίσματα και ο φίλος του ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και είναι αναμενόμενο και λογικό. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μάχη με το χρόνο έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρήψεις στα εναέρια μέσα, καθώς ο ήλιος δει, και εκεί πάνω που βλέπετε που ξεπηδά τώρα η φωτιά δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα επίγεια μέσα, οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μόνο θετικό εδώ που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπου οι άνεμοι δεν επέτρεπαν και στενά αέρια μέσα να προσεγγίσουν. Σήμερα πραγματοποιούσαν από το πρωί συνεχώς ρήψεις, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, Χριστίνα.
0: Και να συνδεθούμε και με την Έλενα Χελβατζόγλου.
5: Πριν μια ώρα που κάναμε τη σύνδεσή μας, βλέπαμε τον μαύρο καπνό να ξεπροβάλλει μέσα από το σπίτι του ιδιοκτήτη. Βλέπουμε ακόμη μια ώρα μετά αυτόν τον μαύρο καπνό εδώ στην κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν μιλάμε απλώς για ζημιές, μιλάμε για έναν χώρο που πριν από λίγες ώρες λειτουργούσε κανονικά και αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε στάχτη. Εδώ στην κτηνοτροφική μονάδα, στην περιοχή Κατσικαλή, βορειοανατολικά των Μεγάρων, αυτό που κρίζει κανείς εδώ είναι ένα τοπίο με καμένα στέγαστρα, παραμορφωμένες λαμαρίνες, καταστραμμένος εξοπλισμός και μαυρισμένο το έδαφος. Είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά του καμένου. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ήρθαν εδώ κάποιοι άνθρωποι, ίσως εθελοντές, ίσως φίλοι των ιδιοκτητών, προκειμένου να μαζέψουν τα ζώα που έχουν βγει έξω από την κτηνοτροφική μονάδα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το μαυρισμένο τοπίο, ανάμεσα στα αποκαίδια και τις καταστραμμένες εγκαταστάσεις, βλέπουμε ελάφια, πρόβατα, γουρούνια, κότες και πτηνά να περιφέρονται κάπως από προσανατολισμένα. Και βλέπουμε εδώ δύο ανθρώπους μαζί με τους πυροσβέστες. Είδαμε και την κόρη του ιδιοκτήτη να κινούνται προσεκτικά ανάμεσά τους. Θα προσπαθήσουν σε λίγο να τα μαζέψουν όλα μαζί με ήρεμες κινήσεις. Είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη εικόνα, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα ζώα είναι φοβισμένα.
6: Τρομοκρατημένα
5: είναι, βέβαια. Αλλά ακολουθούν.
6: Ναι.
5: Ακριβώς, και να υπενθυμίσουμε ότι εδώ έχει καεί και το σπίτι του 78χρονου ιδιοκτήτη, όχι μόνο εκτινοτροφική μονάδα. Ο ίδιος, όπως μας

0: πράγματα εκείνα. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

ότι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 101,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.